έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Πενιντάρι. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε παραμείνει εκεί. Έχει ξημερώσει νωρίς ο Ιούνις. 2 το Ιούνιο. Ο Βασίλης Φορτούνης και την Αφαλίδου ήρθαν, ναι, αλλά το πνεύμα μας είναι ακόμη στο τριμεράκι, το οποίο το απολαύσαμε.
2: Καλημέρα και καλό μήνα. Κάναμε τις βουτίτσες μας, παιδιά. Τα πρώτα μας μπάνια, άντεβρα και του χρόνου.
1: Και του χρόνου να κάνουμε και να συνεχίζουμε. Γιατί τώρα, παιδιά, μέχρι τέλη Ιουλίου που θα είμαστε εδώ παρέα, θα κάνουμε διάφορες αποδράσεις. Έχει πάρα πολλά δώρα εξάλλου το Πάμε Πρωινό. Οπότε μεσοβδόμαδα έχει διασκέδαση, μουσική δώρα και Σαββατοκύριακα βουτιές. Έτσι θα το πάμε.
2: Μπράβο. Μη σας πω ότι τις περισσότερες αποδράσεις θα σας τις κάνουμε δώρα εμείς εδώ πέρα. Γιατί έχουμε εκπλήξεις τρομερές.
1: Λοιπόν, να το πούμε. Από σήμερα ξεκινάει το Έλα να πάμε στο νησί. Το Έλα να πάμε στο νησί είναι ένας διαγωνισμός που γίνεται και πέρυσι και φέτος. Ο ρυθμός 949 σας στέλνει στην Τίνο, παιδιά. Εσένα και τους κολλητούς στο Aeolis Tinos Suites. Καλά, εντάξει, και βλέπω εδώ πέρα και δώρο και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και όλες οι λεπτομέρειες σε λίγο.
2: Αυτό είναι το σοκ.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το τρίωρο και σε κάθε εκπομπή, του ρυθμού 949, θα παίζετε Έλα να πάμε στο νησί. Σε λίγο θα σας έχουμε τις λεπτομέρειες, έτσι.
2: Μπήκατε στα αυτοκίνητά σας, ξεκινήσατε την ημέρα σας, ακούτε ρυθμό 949 και πολύ καλά κάνετε, γιατί εκτός από μια εκπομπή γεμάτη δώρα, έχουμε και μια εκπομπή γεμάτη γέλιο, όπως κάθε μέρα εδώ 7 με 10 το Πάμε Πρωινό. Σε λίγο έρχεται και η Μπέτη μας.
1: Λοιπόν, και σε λίγο πάτε κι εσείς να γράψετε το δεύτερο μάθημα των Πανελληνίων.
2: Σήμερα γράφουν τα παιδιά.
1: Λοιπόν, την Παρασκευή ήταν το πρώτο μάθημα, βγήκαν οι επιτυχόντες, ας πούμε, ή μάλλον οι εξεταζόμενοι, να, ας πούμε, δώσαν και κάποιες δηλώσεις.
3: Θέλεις να περάσεις.
4: Τώρα θα δούμε γενικά.
1: Για το θέμα.
4: Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε.
1: Το θέμα ήταν την
4: δημοναξιά. Όλη τη χρονιά, εντάξει, τα ήξερε δηλαδή.
1: Τα ήξερε.
2: Τι έγραψες εσύ για τη μοναξιά.
4: Για τη μοναξιά. Τι να πούμε τώρα δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο της μοναξιάς, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή βγαίνω έξω.
1: Βγαίνει έξω ο άνθρωπος. Τι να γράψει για τη μοναξιά.
5: Αλλά έπρεπε να αναλύσεις κάτι
4: που να. Ναι, είναι λίγο κατά σε μένα μοναξιά.
1: Είναι κατά είμαι σε αυτόν η μοναξιά.
4: Δεν είμαι τόσο ηλικιωμένη.
1: Πάρουν και ηλικιωμένοι λέει που έχουν μοναξιά.
4: Ηλικιωμένοι τώρα εντάξει, λογικό είναι. Πολύ ηλικιωμένοι εκεί πέρα που σε έγραψα, ξέρετε τι, πολύ ηλικιωμένοι.
1: Ναι, τι κάνουν.
4: Δεν είναι τόσο για τη. Δηλαδή δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Αλλά δεν είναι έξω. Πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται και παίζουν τάβλη.
1: Παίζουν τάβλη, πάνε στα καπί.
2: Σκούλα.
1: Φοβερός.
2: Έλα ρε παιδιά, τι ωραίος τη φάση. Φοβερός.
1: Όχι, θα κάτσε να σκάσει. Ο άνθρωπος λέει, εμένα δεν με αφοράει η μοναξιά.
2: Ωραία θέματα, πολύ ωραία θέματα να πούμε ότι είχε, έτσι. Εγώ δηλαδή ξετρελάθηκα. Λέω, αν έγραφα θα τα γράψει 20.
1: Ναι, ήταν από τα θέματα τα οποία είχαν διαβάσει.
2: Γιατί ήμουνα καλή εγώ σε αυτά τα φιλολογικά.
1: Έπεσε κανένα μουσικό όργανο.
2: Πιάνο.
1: Και εσύ.
2: Αμέ.
1: Νάτος. Έχει φύγει το παιδί. Ένας δελιβεράς πήγε στο πιάνο στο Σύνταγμα και έπαιξε τον Αρχάγγελο.
2: Συγκινήθηκα.
1: Έρωτας Αρχάγγελος, τον Δημήτρη Μητροπάνο.
2: Συγκινήθηκα πάρα πολύ που το είδα. Αυτό το
1: έχουν βάλει πιάνο εκεί πέρα. Και πάει ο καθένας και παίζει όπου θέλει. Κάποια στιγμή και πέρυσι το είχα δει. Πολύ ωραίο, αλλά θέλουν να γίνουν viral αυτοί.
2: Κοίταξε.
1: Θέλουν να γίνουν viral, το στρώει.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό ήταν το ωραίο.
2: Γι' αυτό κάθε.
1: Υπάρξει και χειρότερα.
2: Όμως ήταν μια πολύ ωραία στιγμή αυτή. Εγώ δηλαδή πραγματικά συγκινήθηκα.
1: Να το.
2: Πολύ ωραία.
1: Με το γυλαίκο του το παιδί, το οποίο φοράει από μια χαρακτηριστική εταιρεία που κάνει delivery. Και παίζει πιάνο. Και τι ωραία, βρετόζος και ο κόσμος το χαιρετάει. Λοιπόν, τέτοια συναισθήματα θα φτιάξουμε κι εμείς. Θέλουμε να μας στείλετε μηνύματα λοιπόν με τις φωνούλες σας στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. 2 του Ιούνιου ξεκίνησε το καλοκαίρι, τελειώσαν τα ψέματα.
2: Για να δούμε ποιος θα μας κάνει ποδαρικό στο Viber με την καλημέρα την πρώτη και το καλό μήνα. Θέλουμε ευχές, θέλουμε να είστε συντονισμένοι. Συνεχίζουμε και ακούμε μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, άλλοι ζορίζονται και άλλοι δροσίζονται. Εδώ είμαστε.
6: Άλλοι δροσίζονται και άλλοι ζορίζονται.
7: Εμείς Πάμε Πρωινό!
8: Λίγο σκοτάδι, σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, στο ρυθμό 9.49. Βέβαια είναι Τρίτη, αυτή η εβδομάδα είναι κουτσουρεμένη.
1: Το ξεχνάτε αυτό.
0: Μπορεί να λέμε εμείς καλή εβδομάδα, ναι, καλό μήνα, αλλά είναι Τρίτη και είναι 2 Ιουνίου. Και στο soundist.gr μπαίνετε και μαθαίνετε και όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των διαγωνισμών που θα συμμετέχετε, γιατί αν δεν συμμετέχετε πώς θα κερδίσετε? Δεν μπορεί να είστε παραπονεμένοι αν δεν συμμετέχετε.
1: Όχι, θα γίνει χαμός σήμερα. Ξέρεις τι συμμετοχή θα έχουμε με αυτά τα δώρα, με τις δωράρες αυτές?
0: Λοιπόν, θα γίνει χαμός γιατί έχω μαζέψει και πολλά νέα. Να δω το να ξεσκαρτάρω, να δούμε τι πρέπει να συζητήσουμε στα viral news της ημέρας. No news, good news. Ξυπνήσαμε τώρα με νέα προσπάθεια και χειρία στο Λίβανο. Μία έτσι, μία γιουβέτσι. Τουλάχιστον είδαμε λίγο μείωση της βενζίνης. Είδα πρώτη φορά το ένα. Είδα το ένα μπροστά.
1: Πού καλέ?
0: Ναι, παντού, σε όλη την Αττική.
1: Αλήθεια? Α, και γιατί δεν έβαλα εγώ σήμερα?
0: Εντάξει.
1: Το είχα αφήσει 2.10.
0: Πόσο θα αλλάξει? Το 2.10 ήταν καλό.
1: Ναι, αλλά
0: το 2.10, όχι 2.010.
1: Όχι.
0: Ναι, 2.10, και εγώ εκεί είχα μείνει. Νέα προσπάθεια λοιπόν και χειρία στο Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Αυτό είπε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος τονίζει σε ανάρτησή του ότι ο Νετανιάχου ακύρωσε μια επιχείρηση που ήταν να γίνει στη Βηρυτό έπειτα από παρέμβασή του, ενώ υποστήριξε ότι και η Χεζμπολάχ δεσμεύτηκε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Κάθε μέρα και κάθε ώρα διαβάζουμε και κάτι διαφορετικό. Αλλάζουν τα πάντα για όσους δεν κόβουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς πάμε στην Ελλάδα μας. Mm. Πλέον το πρόστιμο ήταν 72 ευρώ. Το νέο πρόστιμο, αν σε πιάσουν στο μετρό ή οπουδήποτε χωρίς εισιτήριο, είναι στα 100 ευρώ. Η αύξηση αγγίζεται 28 ευρώ και φαίνεται μικρή στα χαρτιά, όμως υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνεται για την εισιτηριοδιαφυγή.
1: Ναι.
0: Σου λέει, κοίταξε να δεις, αν είναι να πληρώνεις 100 ευρώ, δεν σε συμφέρει και πάρα πολύ, γιατί μέχρι στιγμής υπήρχε και μια μελέτη και έλεγε, κοίταξε να δεις, 72 ευρώ το πρόστιμο. Πόσες φορές πρέπει να ταξιδέψω για να πληρώνω? Α, με συμφέρει, πληρώσω και μια φορά. Τώρα σου λέει, όσο αυξάνεται, δεν θα σε συμφέρει.
1: Γενικά δεν είναι ωραίο να μπαίνεις χωρίς εισιτήριο.
0: Όχι,
1: εισιτήριο.
0: Δεν είναι καθόλου ωραίο. Και δεν είναι και νόμιμο.
1: Βέβαια, είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, αλλά έτσι έγινε το πρόστιμο τώρα.
1: Καταρχάς δεν αγχώνονται. Αυτοί οι άνθρωποι πώς μπαίνουν μέσα, ρε παιδί μου, έτσι.
0: Άκου να δεις τώρα.
1: Μόνο την ντροπή, άμα σε πιάσουν.
0: Θα κάνουμε ενημέρωση. Ακούστε.
1: Λοιπόν,
0: από 3 Ιουνίου μέχρι 31 Ιουλίου, δηλαδή από αύριο μέχρι τέλη Ιουλίου, κάθε μέρα 11 το βράδυ με 6 το πρωί, λόγω εκτέλεσης εργασιών κατά μήκος στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, θα υπάρχει κυκλοφοριακή ρύθμιση.
1: Ως τις 6 το
0: στην
1: πρωί.
0: Στην περιοχή του Δήμου Μεταμόρφωσης.
1: Ναι.
0: Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
1: Τι του λείπε?
0: 11 με 6.
1: 11 με 6, μάλιστα.
0: Εντάξει,
1: ας είναι για καλό. Τι θα γίνει?
0: Άρα, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, ναι, προς Αθήνα, 11 με 6 θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ναι. Τώρα το βράδυ θα γίνεται αυτό. Το πρωί, αφού θα υπάρχει έργα, θα υπάρχουν έργα, δεν θα υπάρχουν και εκεί πέρα μια στένεση, ένα στένεμα.
1: Προφανώς αυτό λέω.
0: Τρέμουν
1: τα ποδάρια.
0: Λοιπόν, το διαβάσατε έτσι. Στη Γαλλία έκλεψαν ξανά τη διάσημη μπανάνα των 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων από το μουσείο. Πριν ένα χρόνο την είχε δημοπρατήσει κάποιος με εκατομμύρια ευρώ και την είχε φάει. Την είχαν ξανακλέψει και τώρα το έργο του Μαωρίτσιο Κατελάν το ξανακλέψανε.
1: Περίμενε εσύ, η μπανάνα αυτή δεν αλλάζει.
0: Αλλάζει κάθε τρεις μέρες.
1: Κάθε τρεις μέρες για να μην σαπίζει.
0: Ναι, αλλά το κλέψανε. Αυτό το αλλάζει στα πλαίσια της αλλαγής βάρκας του μουσείου και όταν προβλέπεται.
1: Ναι.
0: Όχι να μείνει κενό το έργο.
1: Να πας να φας εσύ την μπανάνα.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, μήπως ήταν κάποιος που πίστευε ότι τον κερνάγανε κάτι, ρε παιδί μου? Πίνες ο άνθρωπος, σου λέει, ας το πάρω εδώ, το προσφέρουμε.
0: Τι να σου πω, παιδί μου. Η αξία του έργου, λέει εδώ και εκεί πέρα, βασίζεται στο πιστοποιητικό αυθεντικότητας και το πρωτόκολλο της παρουσίασης.
1: Ναι.
0: Το μουσείο,
1: όχι
0: φυσικά
1: την ίδια την μπανάνα.
0: Όχι. Το μουσείο καταδίκασε την πράξη ως προσβλητική για τα εκτεθειμένα έργα.
1: Πόσο κοστίζει η μπανάνα με το τσιρότο πάνω?
0: Εκατομμύρια ευρώ, παιδί μου, είναι εργοτέχνη. Εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Θρίλερ σε πτήση της United Airlines. Η United Airlines είναι μια εταιρεία που κάνει δρομολόγια υπερατλαντικά. Άλλαξε πορεία επειδή ένα smartwatch από αυτά που έχουμε είχε ονομαστεί από έναν έφηβο βόμπα. Bomb. Ψάχνανε εκεί πέρα λοιπόν οι υπεύθυνοι ασφαλείας του αεροπλάνου. Είχε προορισμό από την Αμερική στην Ισπανία. Το τι μπορεί να γίνει. Έκανε έκκληση ο πιλότος να απενεργοποιηθούν όλες οι Bluetooth συσκευές και συνέχιζε να υπάρχει αυτό η ένδειξη.
1: Και αυτοί που τη διαβάζαν στο σύστημά τους.
0: Στο σύστημά τους. Βεβαίως. Πάνω τα συστήματα. Το οποίο λέει, βλέπω εδώ πέρα κάτι το οποίο είναι ενεργό και λέγεται βόμβα. Και είναι μέσα στην καμπίνα. Οπότε έκανε αλλαγή πορείας, επιστροφή στη βάση του και ολόκληρη η ταλαιπωρία για τους συμβάτες.
1: Όλα
0: αυτά καλό.
1: Και το φορμοραλάι.
0: Βεβαίως. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Να πούμε καλή επιτυχία στους μαθητές. Πέρα από την
1: καλή
0: πλάκα.
1: Επιτυχία, να ασκήσετε, να μην αγχωθείτε, να μην στρασαριστείτε, να είσαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας.
0: Λοιπόν, χαλαρώστε ένα χυμό, ένα νεράκι και είστε έτοιμοι να γράψετε. Εμείς μένουμε εδώ μέχρι και τις 10. Σε λίγο θα ακούσουμε Μαζονάκι και την Καρμή. Σε λίγο θα παίξουμε τον παπάκι το, πάει στη, το οποίο πάει στην ποταμιά.
1: Και φέρνει νεροτσουλήθρες.
0: Και τώρα Βίσιο.

0: εδώ με τον Γιώργο Μαζονάκη και το γλεντήσαμε στο ξεκίνημα της ημέρας. Καλημέρα ρε παιδιά.
1: Καλό μήνα, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε που είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ξέρεις, μπορεί να μπαίνουν κάθε μέρα και οι καινούργοι στην παρέα αυτή.
0: Ναι, και οι παλιοί και οι καινούργοι.
1: Έτσι,
0: εδώ
1: θέλουμε
0: πέρα.
1: Και καινούργιο κόσμο, μας στείλανε καμιά καλημέρα. Τι θα γίνει, τι θα μας κάνει
0: ποτέ. Έστειλε ο Λευτέρη.
1: Έλα,
2: μήνα και χρόνια πολλά σε εμάς τους ηλεκτρολόγους για χτες.
1: Καλό μήνα, Λευτέρη, χρόνια πολλά. Συγγνώμη, αλλά... πνεύματος οι ηλεκτρολόγοι δεν δουλεύουν χθες. Είναι η μέρα που γιορτάζουν.
0: Γιατί?
1: Γιατί έτσι ήθιστε. Ότι είναι η μέρα τους αυτή. Του Αγίου Πνεύματος. Φανταστικός
0: επειδή ανοίγουν φως και ας πούμε έρχεται το φως και κάτι τέτοιο.
1: Να το ψάξουμε, να ρωτήσουμε τον Ιάκωβο, το ChatGPT να μας πει.
0: Παιδιά, αν κάποιος γνωρίζει, να μας πει γιατί ειδικά οι ηλεκτρολόγοι χθες γιορτάζανε. Γιατί είναι και άλλα επαγγέλματα τα οποία δεν γιορτάζουν, που δεν δουλεύανε χθες, ας πούμε.
1: Ναι. Έτσι. Όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι και εμείς εχθές δεν δουλεύαμε.
3: Καλό καλοκαίρι, καλημέρα παιδιά.
1: Καλό στινά, καλημέρα.
0: Η Γεωργία τώρα.
4: Καλημέρα παιδιά.
1: Good
4: καλό
1: morning,
4: μήνα,
1: Georgia.
4: Καλό καλοκαίρι. Αμήν. Με πολλές πολλές βουτιές, φιλιά.
0: Και έτσι. Πάμε και στην Ελένη.
5: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ραδιοφώνου. Καλημέρα Θηνούλα, καλημέρα Βασίλη. Να έχουμε μια όμορφη μέρα. Φίλε πολλά.
0: Αχ, να τα ήρθανε.
1: Τι είναι αυτά. Κουνούπια. Κλείστε την πόρτα.
0: Δεν
1: τα
0: εντόπισε σιγά σιγά. Εδώ, εδώ έχουμε κανένα μήνα που έχουμε κουνούπια εδώ μέσα. Λοιπόν, έχω τώρα δυσάρεστα νέα.
1: Τι?
0: Το λέγαμε και λίγο την Παρασκευή, το συζητούσαμε. Τα κουνούπια, λέει, μπορούν να μάθουν να συνδέουν τη μυρωδιά του εντομοαπαθητικού πλέον με την προοπτική ότι θα φάνε. Και όχι μόνο να μην φεύγουν, αλλά να έλκονται περισσότερο από τη μυρωδιά, ας πούμε, του αντικουνουπικού.
1: Δηλαδή βάζω το αντικουνουπικό και αντί να φεύγει έρχεται για να μετσιπήσει.
0: Βεβαίως. Γιατί σου λέει, κοίταξε να δεις, αυτό το πράγμα που μυρίζει έτσι είναι πάνω σε έναν άνθρωπο πια. Σε κάτι το οποίο εγώ είναι το πιθανό μου γεύμα. Άρα θα... αμπαρωθώ με κάποιο τρόπο και θα ανταπεξέλθω.
1: Θα κλείσω τη μύτη μου και θα βουτήξω.
0: Και θα πάω να φάω.
1: Oh.
0: Γιατί το έχει συνδυάσει έτσι. Οι ερευνητές, λέει, κατάφεραν να εκπαιδεύσουν τα κουνούπια και έτσι μάθαν τα άτιμα, χρησιμοποιώντας μία μέθοδο παραπλήση με εκείνη του διάσημου πειράματος του Παυλόφ, του λεγόμενου.
1: Με τα σκυλιά του Παυλόφ.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Τα σκυλιά του Παυλόφ, όπου τους πήγαιναν το φαγητό τους και άρχισαν να τους τρέχουν τα ζάλια ακούγοντας τον ήχο του κουδουνιού.
1: Ναι.
0: Κάθε φορά λοιπόν που ερχόταν το φαγητό του χτυπούσαν το κουδουνάκι, οπότε μετά τα σκυλιά, χωρίς να μυρίζουν και χωρίς να έχουν φαγητό, μόνο που χτυπούσε το κουδουνάκι, τους τρέχαν τα ζάλια.
1: Ναι.
0: Έτσι και το κουνούπια τώρα.
1: Έτσι και το κουνούπια.
0: Μόνο που μυρίζει τη σιτρονέλα του.
1: Κλείνει μύτη και έρχεται. Πάμε να φάμε.
0: Αλλά αυτό δεν είναι καλή εξέλιξη.
1: Περίμενε, υπάρχει λύση. Θα αλλάξουμε τη μυρωδιά του αντικουνουπικού.
0: Καλά και
1: θα
0: τώρα.
1: Βάλουμε άλλη. Γιατί ρε παιδιά, θα κάνουμε αυτή τη δουλειά κάθε 10 χρόνια. Μέχρι να τη συνηθίζει θα την αλλάζουμε. Έλα βούτα. Βούτα μεγάλε. Αυτός ψεκάστηκε. Εδώ έχει φαΐ, έχει ζουμί εδώ.
0: Άλλη μυρωδιά είναι αυτή τώρα.

0: Μόνο επιτυχίες στο ρυθμό 949, επεισόδιο Τρίτης από το Πάμε Πρωινό και μάλιστα το πρώτο του Ιούνιου,
1: Το πρώτο του Ιούνιου είμαστε εδώ πέρα συντονισμένοι σας.
0: Θα τα κάνουμε όλα όπα,
1: σας θέλω, όπα φεστιβάλ θα τα κάνουμε, το ξέρεις. Αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σας έχω την κατάλληλη πρόταση, παιδιά. Θα τα κάνουμε όπα που λέει και ο Φορτούνης. Την 5η, 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη, μεθαύριο, Δήμο Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρώτα, συγκλονιστική, τους είδα πρόσφατα, θα πάθετε σοκ, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή Βουβολική Διαταραχή, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό,
0: βουκολική.
1: Χορό. Ναι, βουκολική, τι είπα.
0: Πάμε.
1: Βουκολική Διαταραχή, γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και εσύ θα μπει στο soundist.gr για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Γίνε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης.
0: Καταπληκτικότητα. Λοιπόν, ένα γλέντι, άλλο πράγμα, παιδιά. Πάμε, γιατί δεν κρατιόμαστε. Εγώ για σένα.
1: Αυτά μου κάνει ο Φορτούνης, αυτά μου κάνει και με τρελαίνει. Που άλλο κυρία Θόδη, είστε θεά.
0: Βαϊπάρουμε.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.

0: προστατεύουν τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο Διελλήνικο Sports Park στις 25 Ιουνίου.

0: και 4 Ιουνίου ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Answers the E από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, Το Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίνι Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδέστηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
3: Ένα και ένα κάνουν δύο, έτσι. Επιστρέψαμε στο ρυθμό 949 στην πρώτη εκπομπή του Ιουνίου. Οπότε είμαστε πανέτοιμοι, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, για να πάμε έτσι μέχρι και τις 10 με το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά σε λίγο. Δηλαδή σας λέμε, καλείτε, κερδίζετε σήμερα τετράδα Water Fun Park.
4: Όχι πάλι τώρα, γιατί μου το κάνετε αυτό, 2 στα 2 έχετε σήμερα.
3: Γιατί έτσι πάει, ρε παιδί μου, μέχρι και τις 10 με πολύ πολύ ωραία διάθεση. Να σου πω τώρα, είμαστε έτοιμοι να πάμε να δούμε κίνηση καιρό ή όχι?
5: Οπωσδήποτε, γιατί ο κόσμος είναι μέσα στα αυτοκίνητά.
3: Καλά, δεν έχουν επιστρέψει όλοι, περίμενε.
5: Για δούμε.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Ρακτορ Βουφού, σήκωσε το ντρόν σου και πες μας, γύρισαν όλοι σε αυτή την πόλη.
3: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Το ποταμάκι είναι κατακόκκινο. Από λικόβρεση μέχρι γάλεο. Αυτό δηλαδή, όσοι είναι στο Κηφισό, αυτή τη στιγμή μας ακούνε. Εγώ είναι ρυθμό 949 και κάνω λίγο υπομονίτσα. Το κέντρο αρχίζει να πίζει και γενικά η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς το Χίλτον για να βγουν προς Κηφισίας. Από Ηλιούπολη προς Καρέα και τέλος, αν είσαι στο το πρωινό ποτηλιάρισμα, το κλασικό, από το Χαϊδάρι και στο Σχιστό και πηγαίνετε προς την Ελευσίνα να βγείτε προς τα έξω, έχει λίγο σταμάτα, ξεκίνα.
2: Ο καιρός σήμερα.
3: Πάμε να κάνουμε σήμερα πρωινό καλοκαιριάτικο τηλεκύβο.
7: Καλημέρα! Παίξτε όλοι στο τηλεκύβο για 652.374 ευρώ! Έχουμε τα κουλά!
3: Ναι, ναι, παρακαλώ.
7: Καλημέρα!
3: Γεια σας!
7: Πού σας λένε?
3: Βασίλειο!
7: Καλημέρα, Βασίλειο! Είσαι καλά?
3: Ναι, εγώ είμαι πάλι, εγώ είμαι πάλι.
7: Λοιπόν, συγκεντρώσου, Βασίλειο. Σήμερα η λέξη μας έχει να κάνει με τον καιρό στην Αττική.
3: Ωραία.
7: Θα είναι πάρα πολύ καλούλη, θα έχει πάρα πολύ ζέστη και θα πρέπει σήμερα να κάνουμε πάρα πολλά. Η λέξη είναι ντου και λείπει ένα γράμμα. Ντου. Λείπει στο τέλος, Βασίλειο.
3: Θα πρέπει να κάνουμε ντου από παντού.
7: Όχι. Έλα, Βασίλειο, ένα γράμμα λείπει. Θα το βρεις. Σου δίνω άλλη μια ευκαιρία. Πρέπει να κάνουμε πολλά ντου. Ένα γράμμα.
3: Ντουτσε.
7: Όχι, Βασίλειο. Βάζει ο ντουτσε τη στολή του. Έχασες 652.374 ευρώ. Ήταν η λέξη ντουζ.
3: Λοιπόν, περιμένω και τα επόμενα επεισόδια για να κερδίσω επιτέλους κάποια στιγμή κι εγώ.
7: Σε πολύ λίγο.
3: Δηλαδή, ποιος γράφει το σενάριο, ρε παιδιά, να κερδίσω και μια φορά.
7: Εγώ το γράφω το σενάριο.
3: Κανόνισε.
7: Σε πολύ λίγο μαζί μας θα είναι και η Πέττη Μαγκύρα.
3: Και τα παπάκια.
7: Και τα παπάκια.

0: Με τον Κωνσταντίνο Αργυρό ήρθε η ώρα σιγά σιγά στο ρυθμό 9.49 και στο πάμε πρωινό του Ιούνι να συζητήσουμε το θέμα της ημέρας, το πρώτο για αυτό το μήνα. Για πες.
1: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ανοίγουμε το θέμα συζήτησης με τους ακροατές μας και σήμερα θέλουμε να μας πείτε, χωρίς να πεις τι δουλειά κάνεις,
0: ναι,
1: πες μου μια φράση που λες τη δουλειά 20 φορές την ημέρα.
0: Άρα λοιπόν πες μου τη δουλειά κάνεις χωρίς να μου πεις τι κάνεις λέγοντας μια φράση. Ναι.
1: Τη φράση που λες τη δουλειά σου 20 φορές την ημέρα χωρίς να μου πεις τη δουλειά κάνεις.
0: Ωραία, ας πούμε τώρα να το κάτσεις να πούμε ό,τι άλλη μου ιδιότητα, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Μη μιλάτε. Παίρνα έξω.
1: Το λες 20 φορές την ημέρα στα παιδιά, ωραίος καθηγητής είσαι. Όλοι ξέρετε φαντάζομαι ότι ο Φορτούνης στα βράδια διδάσκει.
0: Περίμενε, το έδωσες τώρα.
1: Έλα. Τι.
0: Ναι.
1: Βγες έξω, μη μιλάτε.
0: Βάλε μέσα το κινητό, Κωστάκι. Πραγματικά όμως. Βάλε μέσα το κινητό, Κωστάκι. Βάλε μέσα το κινητό. Βάλε μέσα το κινητό.
1: Σοκ.
0: Λοιπόν, και ως μηχανολόγος πιάσε τη σφίνα.
1: Πιάσε τη σφίνα.
0: Ισχύει αυτό. Εδώ, όχι 20 φορές.
1: Σου
0: ναι, όχι 20 φορές, αλλά το λες. Πιάσε τη σφίνα. Κατάλαβες.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Όνειρο.
0: Τώρα εδώ πέρα όσον αφορά το ραδιοφωνικό, θα το πούμε άλλη στιγμή.
1: Εσύ θες να σου πω τι λες συνέχεια εδώ σου κάθε μέρα. Βγαίνουμε.
0: Βγαίνουμε.
1: Βγαίνουμε.
0: 5, 4. Εσύ εδώ.
1: Εγώ λέω, εδώ λέω συνέχεια. Πόσα τραγούδια έχουμε ακόμα, προλαβαίνω από τουαλέτα.
0: Εντάξει, όχι 20 φορές, αλλά 5 στο τρίωρο. Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Πόσα τραγούδια έχουμε ακόμα, προλαβαίνω από
0: τουαλέτα. Και στο άλλο, στο πάμε Σαββατοκύριακο.
1: Μία είναι η φράση. Στο Σαββατοκύριακο παρέα, μία είναι η φράση. Απαντώ συνέχεια στην ερώτηση που είσαι, που θα πας, που αυτό.
0: Σε ψάχνουνε όμως.
1: Με ψάχνουνε και εγώ λέω συνέχεια στο μοντάζ. Στο μοντάζ.
0: Λοιπόν, παιδιά, θέλουμε.
1: Η φράση που λέω 50 φορές την ημέρα στο
0: μοντάζ. Θέλουμε να μας στείλετε τέτοιες φράσεις που χρησιμοποιείτε πολλές φορές στη δουλειά για να καταλάβουμε εμείς να μαντέψουμε τι δουλειά κάνετε. Εντάξει, άμα θέλετε, γράψτε τις φράσεις και μετά πείτε μας και στο τέλος τι δουλειά κάνετε για να ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί και να μαντέψουμε.
1: Οπότε θέλουμε να στείλεις στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού χωρίς να μας πεις τι δουλειά κάνεις. Πες μας τη φράση που λες τη δουλειά 20 φορές την ημέρα.
0: Και εμείς θα μαντέψουμε, εντάξει, περιμένουμε τα μηνύματά σας.
2: Πρωινό.
3: Άλλος για την πάπια μας.
2: Κουακ. Ρυθμός 949.

0: κούνησε η Ευαγγελία με τον Σταβέντο, έτσι. Και πάμε να παίξουμε το παπάκι.
1: Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που οι μικροί μας φίλοι λίγο πριν πάνε στο σχολείο καλούν στο 210-68-35-722. 210-68-35-722. Όλοι οι μικροί μας φίλοι θα παίξετε με το παπάκι. Πήγα στην Κόρινθο και έγινε ένας χαμός, όλα τα πιτσιρίκια
0: ναι,
1: και μου
0: λέγανε
1: το παπάκι πάει στην ποταμιά.
0: Να παίξουν.
1: Και
0: τότε
1: έχουμε απίστευτο δώρο. Το παπάκι βουτάει μέσα στην ποταμιά, λέει τη φράση από το βυθό και αν μαντέψεις τη φράση, λέει, κερδίζεις εισιτήριο για το Water Fun. Το καλοκαίρι μας καλεί και εμείς στέλνουμε στο πιο δροσερό μέρος της πόλης. Ένας τυχερός ακροατής λοιπόν κερδίζει σήμερα ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Water Fun Water Park. Αφήνεις την κίνηση πίσω σου και μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας,
0: φράση,
1: στην έξοδο 5 ακριβώς της Αττικής Οδού, σας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Μαγιό, ατέλειωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες, βουτιές στις πισίνες και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες. Θα μπείτε μέσα στο www.waterfan.gr για να μάθετε περισσότερα. Εμείς δίνουμε τώρα τετραπλό εισιτήριο. Πάει όλη η οικογένεια.
0: Για να δούμε ποιος πρόλαβε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε. Ποιος είναι?
2: Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Γιάννη μου, καλημέρα. Πόσο χρόνον είσαι?
2: 4.
1: Αγαπημένη μου ηλικία είναι το 4. Τα 4 χρόνια είναι σαν τον ενυπιό μου, το Θανάση.
0: Λοιπόν,
1: για να δούμε τώρα.
0: Θα εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, θα ακούσεις το παπάκι και θα μαντέψεις, εντάξει, Γιάννη?
2: Ναι.
1: Ωραία. Για πες μας, παπάκι, τη φράση να την ακούσει ο φίλος μου ο Γιάννης. Γιάννη, κατάλαβες τι είπε?
2: Όχι.
3: Στη θάλασσα πάτησα αρχινό.
1: Ναι. Αρχινό. Μπράβο, βρε Γιάννη. Το βρήκε.
0: Μπράβο, Γιάννη.
1: Είσαι τέλειος. Πας σχολείο τώρα στον παιδικό? Αγάπη μου. Στον παιδικό πας, ε?
0: Στον παιδικό.
1: Ναι, μωρέ, είναι η ώρα αυτή που πάνε στον παιδικό.
0: Το ψυχουλάκι ακούει παπάκι πρωί-πρωί. Λοιπόν, και τα άλλα τα παπάκια τώρα λοιπόν να ξαναπαίξουν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα
1: Γιάννη,
0: πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε. Όλα τα παιδάκια θα παίξετε. Όλοι θα κερδίσετε εισιτήρια για νεροτσουλήθρες. Καλημέρα, φιλάκια.
0: Γεια μαμά και γεια.
1: Γεια

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο ρυθμό 949. Υπάρχουν μέρες, ναι, που να πάμε για, διαφημίσεις, mm-hmm, που Αθηνά μου, θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα. Λοιπόν, δροσιά, ενυδάτωση και μία αίσθηση ότι φροντίζεις πραγματικά τον οργανισμό σου, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Έχουμε λοιπόν εδώ το Dextro Light Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12. Είναι ακριβώς η επιλογή που χρειαζόμαστε και προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στην φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Η μοναδική του γεύση raspberry προσφέρει μια ευχάριστα δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα. Ιδανικό για ζεστές μέρες και όλα αυτά. Και έχουμε και άλλες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα για να έρθουμε τριάδα πλέον.
1: Έτσι. Συμπλήρω. Τα άλογα, τα ακούς.
0: Επειδή τα ακούω, λοιπόν, γι' αυτό λέω. Για να μπούμε στα δικά μας, οκ. Πάμε και ερχόμαστε.
2: Πουνάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber.
9: Η ώρα στο νησί είναι 8.
3: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
19: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
20: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
21: Για σκέψου.
20: Mastercard Day.
21: Σωστά.
22: Πάμε σούπερ μάρκετ.
20: Ναι.
22: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούλιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
20: Happy Mastercard Day!
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papούτσια.gr.

0: γίνεται, ρε παιδιά?
1: Είμαστε καλά.
0: Πώς μας μπήκε ο μήνας? Πολύ ωραία. Βρέξαμε μαγιουδάκι, θα πω. Βρέξαμε μαγιουδάκι.
2: Βρέξαμε δαχτυλάκι, νόμιζα θα λέγες.
1: Και κολαράκι.
2: Και κολαράκι. Το πήγες μέχρι τη μέση?
0: Όχι, καλπήκα κανονικά.
2: Βούτυξες.
0: Τι είμαι εγώ σαν τους άλλους που καθόντουσαν έξω?
1: Βάζεις και το κεφάλι.
0: Όλα.
2: Κρύα η θάλασσα?
0: Ήτανε, αλλά ωραία. Εμένα μου αρέσουν τα βαμμένα τα νερά.
2: Αναζωογονητική.
0: Θέλες σφίξαν τα πατιά.
2: Oh, yes.
1: Άρα ήταν το πρώτο μπάνιο.
2: Ναι,
3: το πρώτο μπάνιο.
2: Άντε, καλό μήνα, καλό σου πει και ο μήνας. Με μπανάκι. Μπανάκι, μανάκι.
1: Με τι έκανες μπάνιο?
2: Όχι, αγάπη μου, εγώ έκανα δουλειά στο σπίτι.
1: Ορίστε.
2: Το τρίμερο, αλλά ξεκουράστηκα και λίγο. Είδα ταινιούλες, είδα.
0: Είδα
2: σειρές, είδα διάφορα, δεν είναι κάτι φοβερό. Είδα σειρές, ξεκουράστηκα λιγάκι, ο λιγοντή, ήρθανε φίλοι σπίτι, τέτοια πράγματα.
1: Πολύ ωραία.
2: Σούπερ.
1: Ωραία είναι αυτά. Εγώ είδα το The Boros, να το δείτε στο Netflix.
2: Α, ναι.
0: The Boros.
2: Ωραίο.
1: Είναι των παραγωγών, δημιουργών του Stranger Things, αυτό το ύφος. Αλλά αντί για πεντάδα παιδιών, έχει πεντάδα ηλικιωμένων.
2: Α, ωραία. Και thriller τέτοιο.
1: Ναι, τέτοιο λίγο.
2: Όχι scary.
1: Όχι. Είναι επιστημονική φαντασία. Πολύ ωραία.
2: Εγώ και στο Stranger Things θέλω να σου πω, φοβόμουν.
1: Θα φοβηθεί και εκεί λίγο. Αλλά είναι πολύ ωραίο.
0: Δώσαμε.
1: Θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς, είναι για πες.
0: Δώσαμε, λέω, στην Μπέτη το παπάκι στο Γιαννάκη. Δεν ξέρω αν μας άκουγε στο δρόμο που ερχόσασταν.
2: Βεβαίως.
0: Που ήταν φανταστικό, αλλά έχουμε εδώ πέρα του κόσμου τα δώρα.
2: Χαμός γίνεται.
0: Μέχρι τις 10 να προλαβαίνω.
2: Να μπήκε ο Ιούνις και να δείτε τι θα μπει σε εσά.
0: Τι φέρνουμε.
1: Αυτό λες κάθε μέρα στη δουλειά, γιατί εμείς έχουμε βάλει και ένα θέμα ημέρα. Που λέμε, πες μας τη φράση που λες συνεχώς στη δουλειά χωρίς να μας πεις τη δουλειά κάνεις.
2: Δεν ξέρω, γιατί αλλάζουν και συνέχεια δουλειές.
0: Τώρα αυτή την περίοδο. Δεν λες συνέχεια, περνάς στην επόμενη φάση.
1: Ή από μένα είναι ναι.
2: Α, αυτό λέμε.
1: Ναι,
2: από μένα είναι ναι.
1: Ορίστε.
2: Αλλά εδώ στο ραδιόφωνο έχω κάτι που λέω. Πολύ συγκεκριμένα.
1: Λες, τι? Θα σας πάμε κούτσα κούτσα.
0: Λέει κούτσα κούτσα.
2: Αγκαζέωση.
0: Ναι. Λέει ρυθμός.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι χωρίς να το καταλαβαίνω.
0: Σκοπός είναι να μας πεις χωρίς να μας πεις τη δουλειά κάνεις, να μας πεις τη φράση που λες τη δουλειά σου τουλάχιστον 20 φορές την ημέρα. Στο 6937-949-949. Εγώ επειδή έχω κόσμο που δουλεύει πίσω στο GNTM, μου λέει πολλά για την Μπέτη Μαγκύρα που θα δούμε.
2: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορείς να πεις.
0: Πάρα πολλά πράγματα. Μαθαίνω ότι...
2: Τι?
0: Θα γίνει... Δηλαδή, ανεπροηγουμένου.
1: Ήθελα να το πω, αλλά κρατιέμαι.
0: Ότι δίνει ρεσιτάλ.
1: Όνα την πάει την κάρτα του Πασαρέλα.
0: Δίνει ρεσιτάλ. Θα δούμε πολλά από την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Ωραία. Λοιπόν, άρα η ώρα μας έχει και ραντάρ, ούτως ή άλλως. Έχει και όλα στη φόρα. Και τι άλλο?
0: Μανταμπακύρα.
2: Και κάτσε, δεν θα πούμε ότι εγκαινιάζουμε ένα νέο διαγωνισμό?
1: Θα το πούμε.
0: Βέβαια.
2: Πότε θα το πούμε?
0: Θα
2: να
0: το
2: μην
0: πούμε.
2: Δώσουμε ένα hint από τώρα.
1: Για πες.
2: Ότι ξεκινάμε ένα νέο διαγωνισμό.
1: Το έλα, να πάμε,
2: έλα να πάμε στο νησί. Και τα δώρα θα είναι πήγαινε, έλα εισιτήρια.
0: Και όχι
2: εσύ
0: μόνο.
2: Με το φίλο σου, τη φίλη σου, σε ένα νησί. Και όχι μόνο. Και διαμονή. Και σας ετοιμάζουμε κι άλλα δώρα και κι άλλες εκπλήξεις.
1: Την τρίτη ώρα θα παίξουμε.
2: Καλέ, χαμός θα γίνει, σας λέω.

τώρα, Παναγιά μου. Αυτή την ώρα περιμένω να ξέρεις. Και τώρα, ειδικά που μπαίνει ο μήνας και αρχίζει και η εβδομάδα, γιατί σήμερα ξεκινεί η εβδομάδα. Χθες ήταν αργία, δεν ξεκίναγε. Λοιπόν, περιμένω το όλα στη φόρα. Γι' αυτό ζω.

0: ήταν αυτή που ήταν η Πόπη Μαλλιωτάκη.
1: Έλα,
0: λοιπόν, όλα στη φόρα θα τα βγάλω τώρα. Κάθε μέρα εδώ στο ρυθμό, τέτοια ώρα βγάζουμε τα, όλα τα νέα σας λέω, όλα τα gossip. Η Πόπη Μαλλιωτάκη έδωσε συνέντευξη και δήλωσε δημόσια.
2: Ότι.
0: Μου αρέσει ο τριαντάφυλλος ανάδρας πολύ.
2: Έτσι.
0: Το λέω δημόσια για να μου κλείσετε ένα ραντεβού μαζί του.
2: Α, θέλει
1: και να το... Ο Τάφη είναι εγωιτευτικός τώρα που έχει γυμναστεί.
0: Καταρχάς να πούμε ότι είναι ελεύθερος πια.
1: Και είναι και ελεύθερος.
2: Ναι. Όρισε από τη γυναίκα του, το έχει πει δημόσια. Δεν ξέρουμε αν είναι ελεύθερος, μπορεί να έχει δεσμό. Δεν το ξέρει.
1: Θέλω να πω ότι δεν είναι παντρεμένος.
0: Δεν γνωρίζει,
2: δεν είναι παντρεμένος.
0: Η Πόπη Μαλλιωτάκη είναι μια πολύ εντυπωσιακή, ωραία γυναίκα. Μια αποκαχώντας, θα έλεγα.
1: Το έβλεπα, να ξέρει το ζεύγος.
2: Παρόλο που εγώ δεν είμαι ρατσιστριά. Δεν είναι λίγο μεγαλύτερη του.
0: Και τι σημαίνει αυτό, δεν παίρνω και δεν ξέρω κιόλας αν είναι. Δεν πρέπει να είναι, γιατί από ό,τι είπε.
2: Τι λες, μωρή και εσύ.
0: Θες να σου πω όμως τι είπε.
1: Ότι απλά είναι
0: ότι
1: πολύ...
0: μου αρέσει ο τριαντάφυλλος. Από μικρή είχα καψούρα μαζί του, είπε.
1: Τότε μάλλον όχι. Τότε δεν είναι.
2: Συγγνώμη, τώρα εγώ θα μπω στο Google, δεν γίνεται.
1: Τότε δεν είναι.
0: Από μικρή είχα καψούρα μαζί του, γι' αυτό το λέω δημόσια, λέει. Παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Πόπη Μαλλιωτάκη, είναι πολύ φίλη μου. Μιλάμε
1: συνέχεια.
0: Καταρχάς είναι
1: εξωστρεφής, το αισθάνθηκε και το είπε. Και τι είπε, ότι το λέω δημόσια για να μην το γνωρίζετε.
0: Βεβαίως, θέλει τον τριαντάφυλλο, είναι το κράσι.
2: Λοιπόν, 54 η Μαλλιωτάκη.
0: Εντάξει, άστινα. Φαίνεται όμως πόσο φαίνεται. Νεότατη.
1: Εντά, αλλά δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Δεν παίζει τώρα ρόλο, εσύ τι κάνει.
2: Παιδιά, 48 δεν έχει πολύ μεγάλη
0: διαφορά. Μια χαρά είναι. Ωραία. Λοιπόν, και συνεχίζω τώρα με έναν αλλαγμό που έγινε στα τηλεοπτικά,
1: ναι,
0: με ένα σούσουρο μεγάλο, ναι, σε σχέση με τις δύο εκπομπές οι οποίες τελείωσαν τηλεοπτικά, έκλεισαν τον κύκλο τους την Παρασκευή. Ο Κώστας Τσουρός και το Real View.
1: Μάλιστα.
0: Η Σοφία μου την ώρα, λοιπόν.
2: Να το πούμε ότι ακουγόταν όμως ότι το Real View θα πάει τέλη Μαΐου. Το λέγανε πριν το Πάσχα.
0: Τέλος πάντων,
1: το
0: θέμα είναι ότι οι άνθρωποι τελειώσαν. Την ώρα λοιπόν που αποχαιρετούσανε, όλες οι κυρίες είπαν κάτι για το τέλος αυτό, για το φινάλε, χαιρέτησαν τον κόσμο. Η Σοφία Μουτίδου, όταν πήρε το λόγο, είπε: εγώ, παιδιά, ανακουφίζομαι που τελειώνει. Ανακουφίζομαι γιατί δεν πέρασα καθόλου καλά. Δυσκολεύτηκα, λέει, πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Κάτσε να σας ακριβώς να σας πω, εγώ δεν πέρασα καλά, να κουφίζομαι που τελειώνει, ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα, πάνω από τις δυνάμεις μου, πολύ δύσκολο επτάμινο. Τι ήταν να το πει, βγήκανε μετά την επόμενη μέρα και την κάνω και χθες.
2: Μα
0: δηλαδή,
2: ό,τι και να βγεις να πεις θα σε βγουν και θα σου πούνε.
0: Ότι
2: θα
0: ήταν αγενής, ότι δεν ήταν σωστό αυτό που είπε, ότι έφερε σε δύσκολη θέση τις υπόλοιπες κυρίες.
1: Δεν ήταν όμως για τους αυτούς που ήταν στην προστάσεις.
0: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
2: Έτσι πως το διαβάζεις, πάντως δείχνει αυτή πως αισθανόταν.
0: Ναι.
2: Όχι όμως εξαιτίας των άλλων
1: γυναικών. Μπορεί να ήταν λόγω της αργησιταξίας, λόγω της προβολής, λόγω του οτιδήποτε, αλλά όχι για τους ανθρώπους που ήταν δίπλα της.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν την αφήσαν και σε κλωροκλαρή, ό,τι έλεγε, την βγαίνουν να τη λιθοβολήσουν. Μπορεί για κάποια πράγματα να είχαν και δίκιο, μπορεί να μην είχαν σε όλα δίκιο. Εν πάση περιπτώσει είναι μια γυναίκα που δεν περνάει απαρατήρητη και αδιάφορη. Πάντα προκαλεί με αυτά που λέει. Αλλά αυτή είναι. Έτσι είναι η προσωπικότητά
0: της. Έχει συνηθίσει να λέει την αλήθεια και να μην λέει κάτι τυπικό, ας πούμε, και κάτι να
1: κάνει. Και έχει και πολύ δυνατό λόγο, οπότε θα την παρακολουθήσει.
2: Γκράζαν όμως για το γεγονός ότι το είπε αυτό, γιατί η άποψή της ήταν.
0: Λέει δεν είναι ωραίο να λες κάτι τέτοιο, γιατί έφερε, λέει, τις συναδέλφους της σε δύσκολη θέση. Εγώ δεν είδα
1: κάτι
0: τέτοιο.
1: Αν το αποκωδικοποιήσει, δεν είπε κάτι συγκεκριμένο. Ότι με δυσκολέψατε εσείς και ότι δεν τα πήγαμε καλά. Είπε ότι εγώ ζωρίστηκα σε αυτή τη συνθήκη.
2: Αυτοί ως δικηγόρους διαβόλου θα σου πω ότι λένε ότι.
1: Εκείνο.
2: Ότι θα μπορούσαν να είναι και αυτές.
1: Θα μπορούσε, ναι.
2: Η αιτία που δεν πέρασε
1: καλά.
0: Ο καθένας όταν ακούει, παίρνει μια πληροφορία, μπορεί να τη μεταφράσει όπως θέλει.
2: Εμένα πάντως μου αρέσει η ειλικρίνεια. Προτιμώ την ειλικρίνεια από τις διθενιές. Και αγάπη μου, γιατί είναι που περάσει με.
1: Ωραία το είπε.
0: Ναι, χίλιες φορές καλύτερα.
2: Πέρασε καλά.
0: Λοιπόν, και κλείνω με ένα νέο το οποίο μας έφερε η Μπέτη Μαγκύρα από τα διεθνή.
2: Ναι.
0: Η Ντούα Λίπα, λέει, μόλις παντρεύτηκε.
2: Βεβαίως.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
2: Βεβαίως.
0: Φορούσε, λέει, ο γαμπρός ένα σιαπαρέλι κουστούμι.
2: Και αυτή νομίζω φορούσε σιαπαρέλι.
0: Και αυτή φορούσε σιαπαρέλι. Ναι, πώς το λένε το γαμπρό.
2: Αυτή ήταν λες και είχε βγει από τα
0: σέντερ. Πολύ ωραίο παλικάρι, παιδιά. Να μπείτε να τον δείτε.
2: Αυτός είναι μη υποψήφιος για James Bond, κούκλα μου.
0: Αυτός είναι υποψήφιος. Μπράβο, Τέρνερ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλλον θα είναι και
2: James Bond. Ηθοποιός, για James Bond, να είναι ηθοποιός.
0: Εγώ πού το κατάλαβα ότι παντρεύτηκε η Dua Lipa.
1: Από πού?
0: Είδα το Βασάλο που έκανε ένα TikTok να κλαίει.
1: Α,
0: ναι. Γιατί την έχει κράσει. Ναι. Τι να κάνουμε, πήρε τον Τέρνερ τώρα, υπομονή.
2: Ας ήταν εκεί να την... Τι προσπάθησε.
0: Και για μας ξέρεις πως την κλάψανε.
1: Ανέβασε, ξανανέβασε, τάγκαρε, ξετάγκαρε, τίποτα. Ούτε να τον...
2: Εκεί πρέπει να πας, κάτω από τη συναυλία. That says I want, I love you, I wanna marry you.
1: Δεν το ρίχνω εγωισμό.
0: I wanna marry you. I wanna give you 150 euros, my brother.
1: Γιατί θα μπορούσε ο Βασάλος, θα χαρά ζευγάρα.
3: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Λοιπόν.
0: Συντονιστείτε τώρα εδώ πέρα, κρατήστε σημειώσεις.
1: Για να δώσουμε 150 ευρώ, να τα δώσουμε σήμερα. Ψάχνουμε ως πρώτο στοιχείο μία γυναίκα που να είναι παντρεμένη.
0: Μπράβο.
1: Απλά, ήσυχα και ωραία.
0: Εγώ. Κι εγώ.

0: συζητάμε εδώ για τα δικά σας, για τις δικές σας δουλειές. Και σας βάλαμε σήμερα θέμα ημέρας. Τι λέτε συνέχεια στη δουλειά σας, που να καταλάβουμε τι δουλειά κάνετε χωρίς να μας το πείτε.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Εγώ θα διαβάζω, ναι, και εσείς θα λέτε.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάω με το πρώτο. Λέει. Βάλε ζώνη.
1: Ταξιτζής.
0: Όχι.
2: Αστυνομικός.
0: Όχι. Οδηγός σχολικού λεωφορείου. Είναι ο Παύλος.
2: Ωραίο.
1: Ναι, σωστό. Παυλίτος. Βάλε ζώνη, παιδάκι, βάλε ζώνη. Ναι.
0: Θέλω να σχολάσω, λέει η Γεωργία.
1: Όλες οι δουλειές.
0: Ναι, αυτό η αλήθεια. Δεν γράφει και τι δουλειά κάνει. Ναι, αλλά αυτό,
2: αλλά λέει. Αυτό λέει 20 φορές την ημέρα τουλάχιστον.
0: Λέει καλημέρα από Κεφαλονιά, ναι, λέει ο Μάκης.
2: Α, μας ακούσε
0: Σας
2: Κεφαλονιά.
0: Έχω βαρεθεί όλους. Καταπληκτικό!
2: Έλα, καταπληκτικό!
0: Καταπληκτικό!
1: Οτιδήποτε.
0: Λοιπόν,
2: σούπερ.
0: Καλημέρα. Η αγαπημένη φράση λέει: πάρτι θα κάνω όταν θα φύγω από εδώ μέσα.
1: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι δουλειέ είναι, παιδιά.
0: Νίκος Αποκάλυμνο, τραπεζικός υπάλληλος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό είπε.
0: Η Χριστίνα. Γκέι 4 ακούει. Πίστα ακούει.
1: Αεροδρόμο. Αεροδρόμιο.
0: Αεροδρόμιο.
2: Τέλειο. Πολύ καλή.
0: Λοιπόν, η Αλίκη. Λέγεται παρακαλώ, μισό να σα συνδέσω. Θα σα καλέσω πίσω. Είναι αποσχολημένο ο κύριο.
1: Γραμματέα.
0: Περάστε για μάθημα. Λέει η Ευαγγελία.
1: Δασκάλα.
0: Δασκάλα προφανώ. Δεν γράφει, αλλά φαντάζομαι, ναι.
3: Εκεί να δει.
0: Ανοίξτε μου το πορτάκι σα.
2: Ανοίξτε μου το πορτάκι σα. Τι μπορεί να είναι, ανοίξτε μου το πορτάκι σα.
0: Ταχυδρομό.
2: Ανοίξτε μου το πορτάκι σας. Αχ.
0: Πάει και λίγο πιο.
2: Μας είπε. Μας είπε.
0: Όχι,
2: έλα, θα μας, στείλε μας ποιος ήτανε.
1: Στη ζωγραφιά.
2: Έλα, ζωγραφιά, στείλε μας τη δουλειά κάνει. Θα σκάσω άμα δεν το βρω.
0: Ακούστε και αυτό, αυτό, ναι, είναι φανταστικό. Κωνσταντίνος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τις σκότωσα όλες.
2: Α, πολύμανση.
0: Ναι.
1: Κατσαρίδες.
2: Ναι. Θεϊκό, θεϊκό, παιδιά, τι ωραίο τώρα. Τι ωραίο αυτό το content που έχουμε σήμερα.
0: Ε, όχι, η Γεωργία λέει, βγες έξω τώρα.
2: Αχ, τι να είναι.
1: Εντάξει,
0: εγώ λίγο το φωνάζω σε πιτσιρίκια που καπνίζουν σε εσωτερικούς χώρους.
1: Ναι, καλέ.
2: Άντε, ρε.
1: Ομοιοπαθής.
2: Φανταστική.
0: Πού να τα αφήσω. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Courier.
0: Ναι, οδηγός φορτηγού. Ναι, ναι.
2: Τα βρίσκεις όλα, ρε.
1: Κάτσε, ντε.
0: Η ζωγραφιά.
2: Τι είπε.
0: Μου στείλε κάτι, αλλά δεν
2: είναι. Ανοίξτε μου το πορτάκι σας, τι μπορεί να
0: σήμερα.
2: Ανοίξτε μου το πορτάκι σας. Και έχει πέσει σήμερα.
1: Η θερμοκρασία.
0: Δεν ξέρω.
2: Ανοίξτε μου το πορτάκι σας.
1: Σε συνδυασμό αυτά τα δύο δεν είναι κάτι καλό.
2: Challenge, τι μπορεί να κάνει η ζωγραφιά όταν λέει τις φράσεις. Έχει πέσει σήμερα. Ανοίξτε μου το πορτάκι σας.
1: Η ίδια το λέει.
0: Ναι.
2: Θα τη βρούμε τη δουλειά κάτι.
1: Ερχόμαστε με την απάντηση.
2: Είναι quiz.
1: Με την απάντηση. Πρέπει να σε κάνω να καταλάβεις πως θες το τέλος μιας αγάπης με

0: Πάμε ρε παιδιά, τι κάνει ζωγραφιά. Δουλεύει σε βενζινάδικο.
1: Σωστά.
2: Α, με τις φράσεις, ναι.
0: Ανοίξτε μου το πορτάκι σας. Έχει πέσει σήμερα.
2: Η βενζίνη.
0: Ναι,
2: το
0: πράγμα λίγο πιο μπροστά, δεν φτάνω.
3: Ναι.
0: Έρχονται και τους τη βάζω άλλοτε πιο πίσω, άλλοτε πιο μπροστά και απορούν αν έπεσε.
3: Σωστό.
2: Άρα η βενζίνη. Άρα
3: η
2: σε βενζινάδικο.
3: Η μάνικα, πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι. Ωραία μας τα έπαιξε.
2: Τη αφιερώνω το να μπορούσα στα σύννεφα.
0: Καλά, μας έχουν στείλει χαμός γίνεται. Η Βέρα λέει: παιδιά, χάλασε η φλέβα. Νοσηλεύτρια.
3: Μπράβο, ρε.
1: Δύσκολο αυτό.
0: Χαμός, χαμός. Μας στέλνουν εδώ χαμός.
2: Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.
3: Τι χρώμα θα κάνουμε.
0: Τι χρώμα θα κάνουμε, κλασικό.
3: Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα και θα έρθουμε με μαντάμ Μπακίρα και κινήσει καιρό.
0: Και έτσι.
2: Δωρά.
3: Άντε, γιατί και οι δυο σας.
4: Ένας και ένας δυο.
3: Σας παρακαλώ.
5: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
6: Κολλημένος στην Κηφισία.
5: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
6: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις αλλοθή. Πες την αλήθεια. Ακούς Ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Okay.
1: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
11: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Κόπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε

0: φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το θρηλυκό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Acropolis.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.

0: Μέσα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτουνή και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949 είναι εδώ, είναι μαζί σας και θα πάμε ως τις 10 παρέα. Βέβαια, παρέα, θα έχουμε και τη Μινό Online, γιατί για ακόμη ένα καλοκαίρι επιλέγουμε τη Μινό Online για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδεύουμε άνετα, ποιοτικά και οικονομικά από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο της Κρήτης και τη Μήλο και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Cruise Ferries, Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς, με δελεαστικές προσφορές που ισχύουν όλο τον χρόνο για φοιτητές, πολύτεκνους και τρίτεκνους. Έκπτωση ως 50%, για άνεργους έκπτωση 20% και για επιβάτες άνω των 60 ετών έκπτωση 25% όλο το χρόνο. Κλείστε τώρα λοιπόν το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι σκέφτεστε Minoan Lines. Φύγαμε!
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Α, πράκτορ Βουφού, αν έχεις πάρει πλοίο δεν μπορεί να βοηθήσει, αλλά αν έχεις πάρει το αυτοκίνητό σου θα σε βοηθήσει και θα σου πει
5: πώς
4: την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
5: Μόνο να πάρουμε ένα ελικόπτερο και τους μεταφέρουμε τους ανθρώπους

0: γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση γενικότερα και στο ποτάμι και μπαίνοντας στην πόλη από την Κηφισιά προς τα κάτω και όλη η Αττική Οδός που ξεκινάει από τα Άνω Λιώσκη αυτή τη φορά και φτάνει μέχρι το Μαρούσι το ρεύμα, το κέντρο ποτηλιαρισμένο, η παραλιακή πολύ πυγμένη από το ύψος του Αλίμου προς τον Πειραιά, όλο το ρεύμα περνάει προς τα Σταύρος Νιάρχος.
1: Μην πάτε που θα ανακαθίσετε στο σπίτι.
0: Βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά και κάποιοι τελευταίοι που έρχονται στην πόλη πάλι είναι ποτηλιαρισμένοι. Δηλαδή από εκεί από το Χαϊδάρι.
1: Ακούτε ρυθμό 949.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Έχουμε σήμερα ένα quiz τρομερό. 692.325 ευρώ για τον τυχερό ή την τυχερή. Ποιος είναι στην γραμμούλα?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Ονομάζομαι Βρυδίκη, θα ήθελα πολύ να παίξω.
1: Καλημέρα Βρυδίκη. Λοιπόν, άκουσε το quiz μας. Θέλουμε να μας πεις τι σήμερα θα φτάσει 30. Σήμερα η ψάση. Όχι. Το ύψος 30, βρε αγαπούλα μου. Τι είναι το Everest?
3: Η βενζίνη.
1: Όχι, επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, πώς λέγεστε?
0: Παύλο.
1: Καλημέρα, Παύλο. Παίζουμε σήμερα για 625.323 ευρώ. Είσαι έτοιμος να παίξεις?
0: Ναι.
1: Πες μας λοιπόν, τι θα φτάσει σήμερα 30 στην Αττική?
0: Η ηλικία μας.
1: Η νική σου. Τι θα φτάσει σήμερα 30 στην Αττική?
0: Τι?
1: Τι θα φτάσει σήμερα 30 στην Αττική?
0: Δεν μπορώ να το πω.
1: Τι είναι?
0: Η θερμοκρασία.
1: Σωστό.
0: Άντε Παναγία μου. Άντε Παναγία μου.
3: Κέρδισες, μπράβο.
0: Λοιπόν, σε λίγο πρέπει να κερδίσετε εσείς στη Ματάμ Μπακίρα. Μπέτι, έρχεται, καλέστε μας.
1: 2-10-68-35-7-22. Η Ματάμ Μπακίρα έχει φτάσει. Είναι έξω στο στούντιο και στρώνω και χαλί για να μπει. Καλημέρα, Ματάμ Μπακίρα!

0: Καταπληκτικό στο Δωρής Φέρης. Είπες στο Πάμε Πρωινό της Τρίτης, στο πρώτο επεισόδιο για τον Ιούνι, έτσι, και φυσικά έρχεται καλοκαιρινή.
1: Η λιαχτίδα μας. Η δροσιά μας,
0: η δροσοσταλίνα μας. Τι άλλο καλύτερο, η Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ.
0: Ονκέ. Μαντάμ Μπακίρα.
3: Good morning, have a good morning.
1: Έχει μπει στο στούντιο η Μαντάμ Μπακίρα. Καλό μήνα, Μαντάμ Μπακίρα μου. Με ένα ινδικό μαγιό, Bollywood όλο. Με φανταστικό
0: μαγιό.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: τι υπέροχο μαγιό είναι αυτό, τι φανταστικό.
3: Εκεί πολλά κινήματα και πέτρες και τέτοια στολίδια. Εμείς βάζουμε πολλά τέτοια στο μαγιό.
1: Πολύ είστε κούκλα.
3: Α, σας ευχαριστώ
0: είναι
3: πάρα πολύ.
0: Είναι ενσωματωμένο με το φουλάρι, με το παρεό.
1: Όλο παρεό, ναι. Το τουλμπάν, όλο.
3: Okay. Ήμουνα παραλία, ήρθα κατευθείαν.
1: Το καταλάβαμε.
3: Πάω και πρωινά και κολυμπάω.
1: Μπράβο.
3: Στο Λαγονίτσι.
0: Στα ακριβά τα ριζόρτ εκεί ή έξω στις ελεύθερες.
3: Όπου κάπου σε καμιά πλέμπα.
0: Και ωραίες ελεύθερες παραλίες.
3: Εγώ θέλω privacy. Privacy γιατί έχω και πάρα πολλούς. Ξέρεις, πάω και με πελάτες καμιά φορά για μπάνιο. Γιατί τους κουράρω και στην παραλία.
1: Ήσασταν στον Πόρο με τον Γιώργο Λιάγκ αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Παντού ήμουν.
0: Αυτό είναι επάγγελμα.
3: Παντού ήμουν. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Σερή το πήγα.
0: Άρα λοιπόν λέτε κάποιες φράσεις και εσείς στο επάγγελμά σας συνεχώς. Όπως είπε με μέρα.
3: Σύνελθε, λέω πολύ. Σύνελθε, πάρε τα πάνω σου. Σκεπτοθετικά. Καλά για τον καθένα τώρα.
0: Καλά να πάθεις.
3: Πρέπει να πεις.
0: Όχι,
3: καλά να πάθεις. Δεν λέω ποτέ. Ποτέ δεν λέω.
0: Ωραία.
1: Τέτοια πράγματα, Μαντάμ Μπακίρα.
3: Αλλά είναι private και είναι για τον καθένα ιδιαίτερα. Δεν μπορεί να είναι για όλους τα ίδια.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τώρα ένα παιχνίδι.
0: Με χαρά.
3: Με χαρά.

0: γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είσαι?
1: Είμαι ο Χρήστος.
0: Γεια σου, Χρήστο, τι κάνεις?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, σ' ακούω. Χαρούμενος είσαι πολύ, Χρήστο. Γιατί τι συνέβη στη ζωή σου?
1: Όχι, τίποτα, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Δουλειά καλά.
1: Δουλειά, δόξα τω Θεώ, εκεί πάμε.
0: Γκομενικά καλά.
1: Παντρευόμαστε 2 εβδομάδες.
2: Άντε ρε.
0: Μπριλές.
3: Παντρεύεσαι.
2: Αχ,
0: άντε βρε, η ώρα είναι καλή. Τα ετοιμάσατε όλα ή τρέχετε ακόμα?
1: Ακόμα τρέχουμε, τα τελευταία.
3: Άντε βρε, Χρήστο μου, τι ωραία.
0: Εντάξει, όλα με το καλό να πάνε, Χρήστο μου.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, εγώ το τραγουδάω σου το βρίσκεις, εντάξει.
1: Ωραία, ωραία, πάμε.
0: So many summer times have slipped through my hands. So many summer times when I have not been loving you. I would ask myself what is wrong and my mouth is burning. Now I know it's your lips I've been searching for.
2: Καλά.
0: Πολύ ρομαντικό.
3: Δυσκολεύομαι να το βρω. Τώρα δεν ξέρω ο Χρήστος.
2: Χρήστο.
1: Και εγώ δυσκολεύομαι.
0: Έλα ρε Χρήστο.
3: Μα τι, αφού είναι δύσκολο μανταμπακύρα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, Χρήστο.
3: Παντρεύε το άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Παντρέψου, αύριο μέρα είναι.
1: Εντάξει,
0: αγόρι μου, πάμε. Ναι. Πάμε.
2: Γεια σου, με το καλό.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
4: Είμαι η Έλενα.
0: Γεια σου, Έλενα, τι κάνεις?
4: Γεια σου, Μαντάμ Βαγκύρα, καλά.
0: Ωραία, σεξι φωνή, Έλενα, βραχνή. Είναι έτσι η φωνή σου ή φώναζες και πιάστηκες?
2: Ή τώρα ξύπνησες.
0: Λοιπόν, το βρήκες ή να το πω ξανά?
4: Τι να βρω, Μαντάμ Βαγκύρα, μου έχεις
0: πέσει. So many summer times have slipped through my hands. So many summer times when I have not been loving you.
2: Έλα αυτό το ρεφρέν.
0: I would ask myself what is wrong and my mouth is burning. Now I know it's your lips I've been searching for. So many.
4: Μόνο του Δάκη το τόσο καλοκαίρι μου έρχεται.

0: spice and what is wrong in my mouth?
1: Κέρδισες δύο πίτσες φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων, η νούμερο 1 εταιρεία pizza delivery στην Ελλάδα που δημιουργεί ένα νέο κατάστημα στην καρδιά της Αργυρούπολης με 101 καταστήματα πλέον σε όλη τη χώρα. Η Pizza Fan επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία σε κάθε γωνιά. Στη Λεωφόρο Κύπρου 87 λοιπόν. Ρέλενα, το καινούριο κατάστημα.
2: Δεν μας τραγούδησες εσύ καθόλου όμως, εμείς μόνο το γνωρίσαμε εδώ.
3: Εσείς έχετε τις καλές φωνές, εγώ μην για να μιλάω.
0: Πάμε άλλη μία, έλα, έλα, έλα. Μαζί, έλα.
4: Για να τραγουδάς, πάμε.
0: Τόσα
3: καλοκαίρια. Όχι, μη μου φύγει
0: από τα χέρια.
4: Ναι, αλλά να ακούγεις εσύ με ένα κόμμα, εγώ και εσύ να ακούγεις.
3: Ωχ, Παναγία μου. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια.
0: Μπράβο. Καλό μήνα, κορίτσι μου.
3: Καλό μήνα, κορίτσι, παιδιά.
2: Καλό φάγματες.
4: Φεύγω και εγώ, με θέλετε κάντε.
2: Όχι,
0: σας αγαπάμε πολύ.
2: Love you, love you.

0: αυτό. Λοιπόν, έχω να σας πω, θα σκάσει βόμβα σε λίγο καιρό, ε.
1: Τι.
0: Είναι μία τραγουδίστρια, δεν μπορώ να πω το όνομά της. Είναι έγκυος.
2: Τι. Αχ, με το
0: τραγουδίστρια με δεσμό.
1: Ναι, αγαπητή.
0: Αγαπητή, το κρύβει.
2: Το ξέρουμε ότι είναι όντως. Είναι σε ενδιαφέρουσα.
0: Είναι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Καλά κάνει.
1: Είναι
2: καλά
1: σχεδόν...
2: κάνει και το κρύβει, αν είναι αρχές.
0: Όχι, είναι σίγουρο, αν απλά είναι σίγουρο. Δεν το λένε γιατί είναι στις αρχές.
1: Έλα ρε. Οπότε πρέπει να μαντέψουμε εμείς τώρα.
0: Ναι, έχει δεσμό.
2: Έχει δεσμό γνωστό.
0: Είναι γνωστός ο δεσμός.
1: Ετών ο δεσμός, τελευταίος μήνες.
0: Είναι ετών.
2: Ετών.
0: Όχι πολλών ετών. Λίγων ετών.
2: Ε, άντε, με το καλό να πούμε. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Α, γιατί είναι στις αρχές της. Και εσύ μην λέμε τίποτα.
0: Δεν λέμε τίποτα, δεν λέμε.
1: Όχι, δεν λέμε τίποτα. Γιατί εσύ ξέρεις, μωρέ.
2: Εγώ όλα τα ξέρω, Φορτούνη.
1: Κοίτα να δεις, ρε παιδιά.
3: Μόνο εγώ δεν ξέρω. Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνεις στην Αθήνα.
2: Και εσύ δεν ξέρεις τώρα ποιο είναι το δεύτερο στοιχείο, αλλά θα το μάθεις, γιατί 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ σήμερα σε μια γυναίκα που να είναι παντρεμένη. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε το όνομά της να ξεκινάει από σίγμα. Το βαπτιστικό. Σωτηρία, Σταματίνα, Σοφία, Στέλλα, Στεφανία,
1: Στυλιανή.
2: Σε πολύ λίγο έρχεται και το

0: Κάπως έτσι θα πάμε στο διάλειμμα με την αγαπημένη Δέσποινα Μαρδίνα. Μ' αγαπάς, το πάμε πρωινό της Τρίτης. Και ένα κουνούπι, Αθηνά. Μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Η τελευταία είναι της ημέρας. Τι έκανες?
1: Πιάστηκα γιατί έκανα μια χορογραφία.
0: Όχι το δικό σου αίμα,
1: ρε παιδί μου. Να πω στον αέρα τι έκανες. Γιατί είναι ντροπή. Γιατί είναι ντροπή. Θα σας πω. Μου έδειχνε πώς χορεύει τούνη στη Μύκονο.
0: Καλά να πάθεις.
1: Έτσι μου λέει.
0: Λοιπόν, παιδιά, μισό λεπτό.
1: Για να δεις πόσο δύσκολο είναι να χορεύεις, να κουνιέσαι.
0: Είναι πολύ δύσκολο να πάμε στη διαφημίση τώρα όμως. Γιατί το δικό σου το αίμα κλασικά το γλιτώνει. Το ρέπελ σπρέι. Αυτά τα κουνούπια εννοώ. Το ρέπελ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρέπελ σπρέι είναι από τη Unipharma.
1: Φύγαμε. Φεύγουμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Πάλι πληρώνω.

0: και είναι πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Pookie. Παγωτά Oreo. Με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ατρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ατρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
8: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άνσας ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Αυτό το καλοκαίρι.

0: συμβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949 με τέτοιο, με μπάσιμο. Με σούρσιμο το όνομα. Ρυθμός 949. Τρίτη και τελευταία ώρα εδώ. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Θα σας πάμε αγκαζέ κούτσα κούτσα ως τις 10. Θα σας βάλουμε σε δουλίτσες σας και θα φύγουμε εμείς.
3: Έτσι μπήκε το καλοκαιράκι. Εγώ μπορώ να πω μια καλημέρα πολύ δυνατή. Να πούμε όλοι μια καλημέρα στις κοπέλες εκεί στο αιματολογικό κέντρο, στο Λαϊκό. Την Βιβί μα.
2: Στα φιλιά μα.
3: Μα στείλανε μήνυμα.
4: Καλημέρα Αθηνούλα. Καλημέρα από το αιματολογικό Σεβαστοπόλεω.
5: Τι θέλω να
4: θέλουμε την αγάπη μα και τα φιλιά μα. Ναι. Και θέλουμε να μας βάλετε ένα τραγουδάκι.
2: Τι?
3: Ποιο θέλετε?
4: Θέλουμε της Ρίας Ελληνίδου. Το σαφάρι. Το σαφάρι.
3: Μπορούμε και να σας το τραγουδήσουμε με
5: αυτό. Το σαφάρι δεν μπορούμε, αλλά μπορούμε να βάλουμε το εξηγήστε μου.
3: Μπράβο, Ελληνίδου έχουμε οπότε μετά. Θα σας το αφιερώσουμε λοιπόν το τραγούδι που έρχεται, κορίτσια μου, εκεί που είσαστε. Ηρωίδες, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δουλειά κάνουν. Εγώ.
5: Λοιπόν, πάμε για το τρίτο μέρος, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, να περιμένουμε την Dr. Betty, να περιμένουμε το τρίτο στοιχείο, το έλα να πάμε στο νησί που έχει πρεμιέρα.
2: Έχει, χαμός θα γίνει σας λέω. Και λες και τον καμένο ποιητών, παιδιά, θα βάλουμε ποίημα.
3: Λοιπόν, τι λέξη θα βάλουμε σήμερα στο ποίημα? Θα βάλουμε τη λέξη ρουτίνα. Είστε μέσα?
2: Ναι.
5: Ρουτίνα. Έπεσε τώρα, κληρώθηκε.
2: Τώρα πάει.
3: Ρουτίνα.

0: Λοιπόν, τώρα θα εγκρίνεται και θα εγκρίνεται πολλά. Δώστο.
1: Ανοίγει η λέσχη των καμένων ποιητών. Έχεις χρόνο να γράψεις το ποίημα σου με τη λέξη ρουτίνα μέσα. Χαμός θέλουμε να γίνει, γιατί κερδίζει ο τυχερός ο ποιητής που θα βγει ο νικητής σήμερα διπλό εισιτήριο με Sea Jets για τον προορισμό της επιλογής σας. Σας στέλνουμε δηλαδή διπλό εισιτήριο και εσείς επιλέγετε πού θέλετε να πάτε. Μάλιστα. Τι πιο ωραίο. Σαλπάρετε με Sea Jets, φεύγεις άνετα, απολαμβάνεις σε ολοκένουργια καθίσματα με απόλυτη άνεση. 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης, παιδιά, μέσα στα Sea Jets, σαν κρεβάτια. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Και που δεν μπορείς να πας, στην Άνδρο, στην Τίνο, στην Μύκονο, στην Πάρο, με πάρα πολύ καλές τιμές. Μπορείτε κι εσείς να κάνετε την κράτησή σας τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, ή να γράψετε το ποίημα σας με τη λέξη ρουτίνα
2: και για να κερδίσετε και ένα διπλό εισιτήριο για δύο άτομα. Πήγαινε, έλα, για προορισμό που θέλετε εσείς.

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν, πέντε μύθοι για το σεξ που μάλλον καταστρέφουν την ερωτική σου ζωή. Μάλλον για σας, έτσι. Ναι. Γιατί είναι σίγουρο ότι καταστρέφουν την ερωτική ζωή.
2: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν. Μύθος πρώτος. Το καλό σεξ πρέπει να ξεκινάει με αυθόρμητη επιθυμία. Λάθος. Υπάρχουν δύο είδη σεξουαλικής επιθυμίας. Η αυθόρμητη και η ανταποκριτική. Οι άντρες βιώνουν συνεχώς την αυθόρμητη. Τους έρχεται αυθόρμητα. Ναι. Γιατί τους σηκώνεται πολύ πιο εύκολα. Ναι. Γι' αυτό. Ένα κουμπί. Πατάνε ένα κουμπί, σηκώνεται το αυτό. Λοιπόν, ενώ η πλειοψηφία των γυναικών λειτουργεί με ανταποκριτική. Δηλαδή έρχεται ο άντρας που είναι πιο αυθόρμητος. Και εσύ ανταποκρίνεσαι. Ή δεν ανταποκρίνεσαι. Οπότε μην μένετε στο ότι πρέπει να είναι αυθόρμητο. Όχι, δεν γίνεται να είναι αυθόρμητο.
3: Να μου το προκαλέσει.
1: Αυθόρμητο θα ήταν αν ταξίναμε όλη μέρα και ζούσαμε σε μία παραλία και δεν είχαμε κανένα άγχος.
2: Σωστό. Θα σωκόταν και η διάθεση καμιά ώρα. Τώρα δεν
1: είναι. Μύθος δεύτερος. Ο κολπικός οργασμός είναι ο μόνος όριμος οργασμός. Ανατομικά και νευρολογικά θέλω να σας πω ότι η κλιτορίδα είναι το μόνο όργανο στο ανθρώπινο σώμα με αποκλειστικό σκοπό την απόλαυση.
2: Άντε, παιδιά.
1: Γιατί?
2: Τι σε μπέρδεψε?
1: Ότι δεν είναι μόνο ο όριμος οργασμός, δεν είναι ο κολπικός.
2: Είναι και ο
1: άλλος. Είναι και το κλιτορυδικός.
3: Να το λέτε.
2: Τώρα κάνουμε επιστήμη εδώ πέρα, δεν παίζουμε.
1: Μύθος τρίτος. Αν με αγαπάει πρέπει να ξέρει τι μου αρέσει στο κρεβάτι. Όχι, παιδιά. Η σεξουαλική επικοινωνία είναι δεξιότητα, όχι ένστικτο. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να πάρεις ό,τι θέλεις είναι να το ζητήσεις. Κοίταξε, μπορεί να σου τύχει και ένας εραστής που είναι άπιαστος. Εντάξει.
2: Δηλαδή που πάει καλά.
1: Πετάει. Που πάει καλά. Μην μου κλείνεις το μάτι. Πάει καλά.
3: Άμα δεν το ζητήσεις, πώς θα το πάρεις.
1: Υπάρχει όμως και αυτός που, πώς λέμε, ρωτώντας πας στην πόλη.
2: Ναι, τα ζώα μου αργά.
1: Όχι, μπορεί να μην είναι τα ζώα μου, μπορεί να μην ξέρει τα πάντα.
2: Να μην ξέρει τα πάντα.
1: Να μην είναι τόσο έμπειρο.
2: Του λες.
1: Του λες, αγάπη μου.
3: Μπορεί να μην ξέρει και τι θέλεις εσύ, τα γούστα σου, ρε παιδί. Μα δεν το ζητήσει, άμα δεν το δείξει.
1: Σωστό και αυτό.
3: Πώς θα καταλάβει.
2: Και τι του λες εκεί.
1: Μύθος.
3: Θα σου
1: πήγαινε
3: πω.
1: Πιο δεξιά, ανέβα κάτω, κατέβα
2: πάνω. Λες τέτοια συμφορτήνη.
3: Ρε παιδί μου, μπορεί να θέλεις πιο gentle parenting.
2: Δηλαδή,
1: πιο απαλά. Μπορεί να θες πιο άγρια. Μπορεί χιλιαδιό. Μύθος τέταρτος. Η συχνότητα λέει του σεξ δείχνει την ποιότητα της σχέσης.
2: Λάθος είναι αυτό.
1: Ποιότητα θέλουμε, όχι συχνότητα. Μπράβο. Ποιότητα.
2: Να είναι μία και καλή.
1: Και η σύνδεση, αν οι δικές σου ανάγκες συμβαδίζουν με τους συντρόφους, όχι στατιστικά. Τέλος, μύθος πέμπτος. Τα σεξ toys σημαίνουν ότι ο σύντροφός σου δεν σου αρκεί. Λάθος. Οι έρευνες δείχνουν ότι η χρήση βοηθημάτων στο σεξ σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα σεξουαλικής λειτουργίας, ευκολότερη επίτευξη οργασμού και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Οι άντρες συνήθως έχουν θέμα με τα σεξ toys, να ξέρετε.
3: Δεν τα θέλουν, ναι.
1: Δεν τα θέλουν γιατί θεωρούν ότι δεν τους ικανοποιείς εσύ, ότι αυτοί δεν σε ικανοποιούν από μόνοι τους.
3: Ξέρεις το θέμα. Ανάλογα το μέγεθος.
2: Αν σου έρθει κανένα σεξ toy το οποίο.
3: Άμα είναι κανένα σεξ toy το οποίο είναι σαν πυροσβεστήρα.
2: Βλέπει, άλλο σου λέει τι γίνεται τώρα, εδώ εμείς τι κάνουμε.
3: Πού πάω.
1: Μα τα σεξ toys δεν είναι πάντα. Δεν έχουν να κάνουν πάντα με το μέγεθος. Υπάρχουν διαφόρων ειδών σεξ toys.
2: Τι να σας πω, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα.
3: Είναι θέμα κόμπλεξ αυτό που λέει το μέγεθος. Το ξέρω.
2: Αλλά σου λέει, Μπέτ, υπάρχουν και άλλα σεξ toys που μπορείς να βάλεις στο παιχνίδι.
3: Γιατί γενικότερα θα πας να διαλέξεις ένα ικανοποιητικό. Αν το αγοράσεις, πότε θα το αγοράσεις. Τι θα πάρεις, φοφίκο.
1: Εντάξει, άμα είναι φοφίκο, σημαίνει ότι θα έχει αυτό σεξ toys. Άμα την έχει φοφίκο. Άμα είναι έξυπνος. Έτσι θα πρέπει να είναι ο χειρισμός.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Τρίτο στοιχείο για τα 150 ευρώ μετρητά. Πρώτο στοιχείο, μια γυναίκα ψάχνουμε που να είναι παντρεμένη. Δεύτερο στοιχείο, το όνομά της θα ξεκινάει από Σίγμα. Σωτηρία, Στυλιανή, Σοφία, Σταυρούλα και τα συναφή.
3: Ναι.
1: Και τρίτο στοιχείο,
3: ναι.
1: Ο γάμος της να έχει γίνει στην Κρήτη.
3: Μπράβο.
1: 2-10-68-35-7-22. Αυτή γιατί χτυπιέται.
3: Γιατί για το φαφίκο.
1: 150 ευρώ μετρητά, 5 λεπτά διορία και προθεσμία για να καλέσετε. 2-10-68-35-7-22. Αν είστε εσείς αυτή η γυναίκα ή αν την ξέρετε. Δεν έχει σταματήσει να γελάει.
2: Έχω μείνει στην ατάκα της μαγείρα. Αν το έχει φοβίκο έπρεπε να το φέρω.

0: Ευτυχώς αύριο είναι Τετάρτη και θα έχουμε jackpot 300 ευρώ
1: δεν
0: μετρητά.
1: Δεν παντρεύεται κανένα στην Κρήτη.
2: Έτσι να κάνουμε τώρα, παιδί μου, τώρα να βρεθεί.
0: Μπορεί να μην άκουγε κάποιος που να έχει όλα αυτά τα στοιχεία.
2: Αύριο για 300 ευρώ. Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα, τα έβαλες σε ένα διαγωνισμό, τα έφερες στο ρυθμό 949 που σε στέλνει στην Τίνο.
1: Ναι ρε παιδί μου, επιτέλους.
0: Μόνο σου εγώ και εσύ.
2: Ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της SeaJets, σου κάνουμε δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Τι κάνεις? Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι το κερδίζεις για σένα και για την παρέα σου αυτό, έτσι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, εσύ αυτό που πρέπεις να κάνεις από εδώ και πέρα είναι όταν σου δίνουμε το σήμα,
2: μπράβο,
1: να καλείς το 2-10-68-35-722, να βγεις στον αέρα, να πεις ένα ρεφρενάκι νησιώτικο και αυτομάτως μπαίνεις στην κλείδωση.
2: Το αγαπημένο σου νησιώτικο λοιπόν τραγούδι θα βγει στον αέρα και θα μας το τραγουδήσεις.
1: Άρα πότε είναι η στιγμή?
2: Τώρα!
0: 2-10-68-35-722, ξεκινάτε να καλείτε, γιατί κάθε μέρα θα βγαίνουν 5 νικητές. Θα μαζεύονται λοιπόν όλη την εβδομάδα
1: από
0: όλες τις εκπομπές. Και στο τέλος της εβδομάδας θα
2: η μεγάλη κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
0: Ναι, ναι, θα μαζεύονται, συγγνώμη, όλοι τέλος της εβδομάδας οι νικητές. Και στο τέλος 26
2: Ιουνίου
0: θα γίνει η κλήρωση.
1: Πάμε να παίξουμε.
2: Φύγαμε!
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, από πού μας παίρνεις βρε, από το πλοίο?
4: Από το αμάξι.
0: Από το αμάξι, από πλοίο ακούγεται. Πώς ονομάζεσαι?
4: Αντώνης.
0: Αντώνη, δώσε, δώσε ένα τραγούδι. Ποιο θα μας τραγουδήσεις?
4: Ποιο να λέω, ένα πράγμα του Πάριου.
0: Πάμε, δώσε για δώσ' το, ένα νησιώτικο τραγουδήσεις.
1: Ποιο ρε παιδί μου?
4: Το...
0: Έλα.
4: Έλα να πάμε σε ένα μέρος.
0: Πες το, πάμε.
4: Έλα να πάμε σε ένα μέρος που άνθρωπος δεν θα υπάρχει, ούτε γέρος ούτε νέος. Μόνο σαν να είστε μοναχοί.
3: Έλα να πάμε σε ένα μέρος άνθρωπος δεν θα
1: υπάρχει. Μπράβο, λοιπόν.
0: Έλα Αντώνη, μπήκες κλήρωση. Κλήρωση για την Τίνο.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Και καλή επιτυχία, αγόρα.
0: Ευχαριστούμε που ακούς ρυθμό 949 και πάμε πρωινό.
1: Γεια μας φίλε μας. Ελπίζουμε να κληρωθείς, να σε ξανακούσουμε.
2: Και εσείς οι υπόλοιποι το καταλάβατε τώρα, έτσι, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Πρέπει να ακούς πάντα ρυθμό, γιατί σκάει ανά πάσα ώρα και στιγμή ο διαγωνισμός μας.
0: Πάμε πρωινό.
2: Α,

0: φύγουμε εμείς για λίγο για διαφημισούλες. Θα επανέλθουμε. Εσείς γράψτε το ποίημα με τη λέξη ρουτίνα μέσα, γιατί λες και των καμένων ποιητών θα επανέλθει μετά τις διαφημίσεις. Θα έρθει μάλλον μετά τις διαφημίσεις. Θα ανοίξει τις πύλες σας, θα βγείτε εσείς, θα απαγγείλετε τα ποίηματα και θα πάρετε δώρο.
1: Διπλό εισιτήριο C-Jets για όποιο προορισμό θέλετε μέσα στο καλοκαίρι. Σε νησιά σας πάμε, ρε, και πού δεν σας πάμε.
2: Καλά, τι έχει, έχει τρελαθεί το αφεντικό σήμερα.
0: Έχει τρελαθεί το αφεντικό και χαρίζει δώρα.
2: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, εάν είσαι 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον με 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως η Νόμπο Φερι Χόπερ, Χέμπολς Σοπ και Πολυκούλ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
0: Α, πολύ ωραίο αυτό, μ' άρεσε.
2: Καλό ήταν.
0: Είδες.
2: Καλό ήταν.
3: Ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
4: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
3: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
4: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τέρα.

0: μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
9: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Πάμε χρονό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
15: Επειδή ξεκινάνε οι εξορμήσεις στα νησιά, πείτε αντίο στην αυτεία των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν κυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση.

0: ειδοποίηση για την αυτεία είναι από τη Unipharma. Τι γίνεται στους δρόμους, ρε Φορτούνη?
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Αν δεν σηκώσει τον δρόμο του, πώς θα δει, κυρία Μαγκύρα μου?
3: Σηκωμένο είναι.
2: Σηκωμένο είναι.
3: Είναι σηκωμένο.
2: Μπράβο.
3: Και βλέπει το ποτάμι να είναι τέρμα μποτιλιαρισμένο, ιδίως στο καθοδικό ρεύμα από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και Δέλτα Φαλήρου. Και το βασικό πρόβλημα αυτή την ώρα είναι στην Αττική Οδό, που ξεκινάει ένα μποτιλιάρισμα από πολύ νωρίς στην είσοδο της πόλης και φτάνει μέχρι και το Δαχτυλίδι και συνεχίζει μέχρι το Μαρούσι. Άρα λοιπόν όλο αυτό το ρεύμα προς το αεροδρόμιο στην Αττική Οδό είναι μποτιλιαρισμένο. Γενικότερα η είσοδο της πόλης, γιατί έχουμε επιστροφής που δεν ήρθαν χθες ή έχει ένα πήξιμο, καλή υπομονή, ελάτε παιδιά στην παρέα μας.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Σήμερα λοιπόν δίνουμε 374.152 ευρώ σε όποιον βρει αυτή τη λέξη. 4 γράμματα. Κάτσε να τα μετρήσω. 1, 2, 3, 4. Έχουμε 4 γράμματα και μας λείπει το 1.
3: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Πόσο λένε παρακαλώ?
3: Προκόπιο.
2: Καλημέρα Προκόπιο. Είστε καλά?
3: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Έχουμε λοιπόν 4 γράμματα. Καπά, λόγω όμικρον σίγμα. Καπά, λος. Τι θα είναι ο καιρός σήμερα, Προκόπιο, στην Αττική? Για πάμε, βρες το γράμμα.
3: Λοιπόν, θα είναι κύλος.
2: Κύλος δεν είναι, αγάπη μου.
3: Α, όχι.
2: Πώς το σκέφτηκες αυτό? Έχασες 372.151 ευρώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Πώς σας λένε?
0: Κέτσι με λένε. Κέτσι.
2: Κέτσι.
0: Όχι, κέτσι με λένε.
2: Κέτσι.
0: Όχι, κέτσι.
2: Σκέτο.
0: Ναι, απλά
2: κέτσι.
0: Κέτσι, κολλάω καμιά φορά.
2: Α, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, βρείτε τη λεξούλα για 372.151 ευρώ.
0: Ναι.
2: Έχουμε τη λέξη κλος και λείπει ένα γράμμα. Πώς θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική?
0: Καλός θα είναι, καλός, καλός.
2: Καλός
0: το ευχαριστώ.
3: Μπράβο ρε παιδιά, και εγώ νόμιζα άλλο από κάπα.
2: Τι νόμιζες?
3: Άστο τώρα.
0: Εντάξει.
3: Άστο τι νόμιζα. Λοιπόν, καλέστε μας παιδιά.
0: 2-10-68-35-7-22. Η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της στη CJET. Χαρίζει εισιτήρια. Πήγαινε έλα για δύο και θέλουμε.

0: Πάσχη ανοίγει τις πύλες της.
1: Με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοιο της C-Jets. 24,50 λεπτά για Άνδρο σε μόλις 1 ώρα. 33,70 για Τίνο σε μόλις 2 ώρες, παιδιά. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Και εμείς σας δίνουμε διπλό εισιτήριο για να δούμε ποιο σπίτι θα το πάρει. Άνοιξε τις
0: πύλες, Βασίλη, γρήγορα.
2: Η λέσχη των καμένων πίτων.
3: Λέσχη, λέσχη, είσαι εδώ.
0: Καλημέρα. Ποιον έχουμε στην πρώτη μας γραμμή?
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
4: Είμαι ο Νίκος.
0: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
4: Είμαι καλά, εσείς?
0: Καλά.
1: Έτσι το έχεις έτοιμο? Το ποίημα κοφτό.
0: Το έχεις έτοιμο το ποίημα, Νίκο?
1: Κοφτό, πες το έτσι. Δώσ' το το όνομα.
4: Ξεκινάω?
0: Ναι, ναι.
4: Ωραία. Πρωί πρωί ξυπνάς. Τι θέλεις, μωρή λάμια? Πάλι να τον εφάς, δεν βλέπεις που είναι μπάμια. Τον έπιασες, τον ζούληξες. Με χάλεσε λίγο, είπες. Τι λες, μωρή τρελάθηκες? Θα πεις κι άλλες πίπες. Σκίσε μα είτε εγκάνιεξες. Σαν πρωινή ρουτίνα. Ζωραμένη λέω λερός και με κέφτω από την κουρτίνα. Τον στρίμωχνες, τον γούνεγες. Δεν είναι ρε χλαπάτσα. Άστο και λίγο ήσυχο. Ας φάμε μια μπουγάτσα. Ναι. Αχώθεγε σε μάνα μου. Σαν καλοκαιρινή λαλάκα. Και κλαίω για εμέ που μου λέχες. Τον δίδυμο μαλάκα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν. Τις είπαμε όλες τις κακές τις λέξεις.
1: Ναι, ήταν κακό αυτό πολύ που συνέβη. Δεν κάνει να τις λέμε αυτές τις λέξεις.
0: Μακάκας είπε, εντάξει.
3: Μακάκας είπε. Οριακά περνάει από το ισουρού.
0: Νικολάκη, μπήκες με φόρα, φόρτα τα πανιά. Δεν το περιμένουμε.
4: Έχω πολλές πολλές φορές, παιδιά, προσπαθώ.
3: Μπράβο, ρε Νικόλα.
0: Μας έπιασες σε διάβαση.
3: Επόμενος.
0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο ποιητή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
5: Κατερίνα, τι κάνετε?
0: Κατερίνα?
5: Ναι, ναι, Κατερίνα.
0: Κατερίνα, ωραία, ναι, καλά, ναι, είμαστε, ναι. Κατερίνα, για δώσ' το, ρε Κατερίνα.
5: Εγώ δεν έχω τόσο μεγάλο.
0: Δεν πειράζει, δεν θέλουμε μεγάλα.
1: Δεν παίζει ρόλο το μέγεθος.
3: Καλύτερα μικρό.
0: Αλλού παίζει ρόλο το μέγεθος.
3: Σαν τα αρώματα.
0: Πάμε.
5: Είναι βγαλμένο από τη ζωή.
0: Για δώσ' το.
5: Τι να έχω όλη μέρα, να τρώω κάθε μέρα. Σαν πως είσαι καλοκαίρι, η ρουτίνα πρέπει να κοπεί μαχαίρι. Πώς μου λείπει το φαΐ, είναι όλη μου ζωή. Δεν πάω να σπάσω τη ρουτίνα, στη θάλασσα θα βγω λατίνα.
0: Ωραίο ήταν. Ωραίο, ωραίο. Ωραίο, Κατερίνα.
1: Το πώς μου λείπει το φαΐ.
0: Τέλειο.
3: Ξανά αύριο σε περιμένουμε.
0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή μας.
1: Θέλουμε δύναμη εδώ, θέλουμε ποιητές.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Ποιος είναι?
6: Ο Κωνσταντίνος.
0: Έλα, Κωνσταντίνε.
1: Κωνσταντίνε, θα μας συγκλονίσετε με το ποίημα σας. Καλά, εσύ είσαι καλά.
0: Καλό μήνα, αγόρι μου.
6: Λοιπόν, ο τίτλος είναι ο Παγωτατζής.
0: Αυτό μου αρέσει, να έχει και τίτλο το ποίημα. Παρακαλώ.
6: Το σετ μαζί σου το έκανες καθημερινή ρουτίνα. Τα έκαναν τα μαζί σου ξανά την καραντίνα. Μα. Να σκάβω τη σπηλιά σου με το φτιάρι μου, να βρω το θησαυρό σου. Και μέσα στη ζέστη της βραδιάς, παρακαλάς από ειδονή να φας ένα ροντέο. Άραγε πόσοι πύραυλοι με κάνανε μοιραίο.
0: Ναι. Δεν μας συγκλώνησες να το πω.
1: Πήγαινε καλά. Το καταλάβαμε, ναι. Πήγαινε καλά, αλλά μετά.
3: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ξανά αύριο.
0: Έλα,
3: αύριο θα έχουμε χρόνο για ακόμη
6: ένα.
0: Φιλιά, άλλος ένας. Πάμε. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
7: Είμαι Στέλλα.
0: Στέλλα, δώσ' το γρήγορα, κουκλιά μου.
7: Τέλεια. Λοιπόν, πρόσφατα ένα μεσημέρι, κοίταγα διακοπές. Και σφίξε το κολομέρι όταν είδα τις τιμές. Λέω θα πάρω τη μαμά να ζητήσω δανεικά. Και μου λέει ούτε βρω αν δεν φέρεις το γαμπρό. Γι' αυτό βγαίνω στον αέρα, μπα και εδώ μια νασπριμέρα. Να ξεφύγω από την Αθήνα, να γλιτώσω τη ρουτίνα. Και να πάω στο νησάκι, μπα και ρίξω ντομενάκι. Με μπυρίτες και ουζάκι, ίσως παίξει και σεξάκι. Και άμα είναι και καλό, θα φορέσω νηφικό.
0: Πολύ είδες, ωραίο ήταν.
1: Μου άρεσε.
3: Της άρεσε της Αθηνάς,
0: αλλά δεν γελάσαμε.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Στέλλα μας.
0: Δίκασε, δίκασε.
1: Έλα, σε περιμένουμε ξανά. Εγώ πιστεύω θα τα κερδίσεις να πας στο
3: νησάκι. Λοιπόν, δεν θα κερδίσει κάποιος σήμερα.
1: Αν δεν είναι καλό το ποίημα, παιδιά, είναι πολύ μεγάλο το δώρο. Δεν θα δίνουμε δώρο αν δεν είναι καλό το ποίημα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι έχει.
3: Εμπέτη. Τι να κάνουμε τώρα, αυτοί είναι οι κανόνες.
1: Πρέπει να γελάσουμε.
0: Η αλήθεια είναι το ένα ήταν λίγο παραπάνω. Ναι. Σοκ είναι το άλλο.
3: Ακούστε
0: δεν
3: τώρα τι γίνεται. Θα προλαβαίνουμε να κάνουμε λίγο νωρίτερα τη λέσχη. Ναι. Για να, τώρα ας πούμε έχει πάρα πολλά τηλέφωνα ακόμη. Έχει. Άπειρα. Αλλά τι να κάνουμε. Δεν προλαβαίνουμε.
0: Ας πάμε σε ρί.
3: Δεν προλαβαίνουμε. Ναι.
0: Πού?
3: Εντάξει. Πού?
0: Μέχρι το τέλος.
3: Στο λογιστήριο. Λοιπόν, η λέσχη επιστρέφει αύριο.
2: Πάμε
8: πρωινό!
9: Και σε κόκκινο.
10: Καλό ήτανε, μα... Μπράβο! Πάμε πρωινό!

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχούλες.

0: Μπήκε ο Ιούνιος, Θες Αγίου Πνεύματος. Σήμερα ξεκίνησε κανονικά η εβδομάδα μας και φεύγουμε σιγά σιγά. Σας αφήνουμε στα χέρια της Μαντός Γαστεράτου.
1: Έτσι, έχετε τη μαντούλα.
2: Γιατί έχουμε και δουλίτσες. Εντάξει, οπότε σας αφήνουμε. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Αύριο Τεταρτιάτικο στο κέντρο της εβδομάδας θα είμαστε εδώ πάλι. Έτσι, έτσι. Με πολλά δώρα.
0: Πολλά δώρα και πολλή διάθεση.
2: Νου σας, ε!
3: Ένας, κι ένας, δυο, μου το έκανα τώρα!
2: Έλα, κανονίστε!
4: Biwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
4: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
5: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
4: Biwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
6: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35.

0: νησί 939.
1: Χίλια δάκρυα πέσαν στο πάτωμά μου απόψε. Μου λείπει σαν πείρα.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά σου.

0: 9.39.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

αν με έτεινα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

έκρυψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

0: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
1: Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
2: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα.
7: Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Λόρ. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
0: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέκη.

καλώς τα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα σου κάνω παρεούλα με αυτή την γάργαρη και υπέροχη φωνούλα. Ελπίζω να περάσετε εξαιρετικά το τρίμερο. Και αν δεν περάσετε, θα σας φτιάξω εγώ τη διάθεση. Πώς? Με δώρα, γιατί έλα να πάμε στο νησί. Όχι εμείς, εσείς δηλαδή, 4 άτομα στο κάνουμε δώρο εδώ στο ρυθμό 949. Ένα εξαιρετικό τρίμερο στην Τίνο, στο υπερσυγκλό Αιωλής Τίνο Suites. Και εννοείται τεκτοπλοϊκά δικά μας με την αγαπημένη Σίτζετς. Και το μόνο που έχεις να κάνεις, να στείλεις το Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι, να βγεις στον αέρα να μου το τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Έχουμε τα καλύτερα αντικειμενικά τώρα, μην είσαι ψεύτης, φυσικά και τα έχουμε. Φύγαμε τώρα για Ρή Ελληνίδου και εξηγήστε μου, και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στην ύλη.

0: έναν άλλον εσένα θέλω μόνο αγαπημένα μου φίλε και ακροατή εδώ στην παρέα μου στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, απολαύσαμε και τη Γαρμπή να μας τραγουδήσει. Τώρα όμως ήρθε η δική σου στιγμή να τραγουδήσεις γιατί είναι η ώρα για...
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Βεβαίως και θα πάμε στο νησί. Θα πάτε δηλαδή γιατί σου έχουμε ετοιμάσει υπερδωράρα. Πάμε λίγο Τίνος για σένα μόνο στο υπέροχο Αιωλής Τίνος Σουίτς με σίτζετ ακτοπλοϊκά. Βεβαίως για να σε έχουμε αρχοντόπουλο όπως πρέπει. Το μόνο που έχεις να κάνεις να βγεις στον αέρα, να μας τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και να μπεις στην κλήρωση. Θα ζήσουμε πάλι εποχές X-Factor Μαρία Μαχμούτ. Έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή έτοιμο να τραγουδήσει και κατευθείαν το καλησπερίζω. Hello!
3: Hello, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι κάνεις φίλη μου?
3: Είμαι καλά Γιάννη, εσύ?
0: Εγώ θεωρώ ίσως να είμαι και εγώ κάπως καλά. Κανείς δεν ξέρει, σαλταρισμένος ούτως ή άλλως. Πώς σε λένε?
3: Με λένε Εύα.
0: Ναι, και από πού με καλείς?
3: Σε καλώ την Αθήνα.
0: Είσαι πολύ γλυκιά, είναι όλα έτσι λίγο πιο ερωτικά σε σένα αισθάνομαι.
3: Εσύ και σε αγαπώ πολύ και σε ακούω κάθε μέρα και κάπως σώζω την κατάσταση.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι και σε ευχαριστώ. Σε πάρουμε τα τηλέφωνα για μετρήσεις. Να πεις ότι ακούς Γιάννη Κατινάκη, μην το ξεχάσεις τότε, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Όχι.
0: Γιατί θέλουμε τα μισθά μας και να συνεχίσουμε και του χρόνου. Λοιπόν, τι τραγούδι θα μου πεις?
3: Λοιπόν, θα πω το Γλέντι.
0: Ναι.
3: Με πολύ συνέστημα. Θα το πιάσω λίγο από το κουπλέ και λίγο ρεφρέν.
0: Α, θα φάμε και το τρίο ρολάκερο. Τέλεια. Πάμε λοιπόν για την μικρή σου συναυλία και τρία και δύο και ένα και φύγαμε.
3: Ωχ, αμανά, μανά, μάνι, το μεράκι μου με πιάνει. Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω. Μπαίνω στο ρεφρέν. Μάτια μου, εγώ για σένα έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Έρωτα που άλλο δεν αντέχω.
0: Ναι. Όχι, ήταν δυνατό, ήταν δυνατό, βεβαίως, μισό ποιος με παίρνει. Είναι ο κύριος Θεοφάνους, είναι ο κύριος Θεοφάνους, θέλει κάποιο δίσκο να σου κάνει, μισό Γιώργο μου. Μπράβο αγαπημένη μου. Ας τα ακούσουμε και λίγο από όνειρά μας, γιατί ο Τίτη δεν είναι στη γωνία και με περιμένει. Ήσουν εξαιρετική και μπράβο και συγχαρητήρια.
3: Σε ευχαριστώ Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, να σε καλά, θα μεγαλώσει κι άλλη μητέ το ψέμα. Μπράβο, έχεις μπει στην κλήρωση για να πας στο Αιωλής Τίνος Σουίτς, την αγαπημένη Τίνο, ένα τριήμερο εσύ και άλλοι τρεις φίλοι σου, με σίτζετ εννοείται, τακτοπλοϊκά δικά μας. Και καλή επιτυχία θα ευχηθώ, αγαπημένη μου.
3: Σε ευχαριστώ, σε αγαπώ.
0: Και εγώ σε αγαπώ, φίλη μου. Πολύ, πολύ σε αγαπώ. Μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου. Σε φιλώ και περνώ κατευθείαν σε Νίκο Βέρτη. Θέλω να με νιώσεις. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

0: παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: όμορφος, σεξι και ταλαντούχος Χρήστος Μάστορας εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και εννοείται Γιάννης Κατινάκης στο φιλαράκι σου μέχρι και τις 5. Να με έχεις να με χορτάσεις 3 ολάκερες ώρες. Θα σε ξαναβγάλω στον αέρα, θα ξαναπαίξουμε. Σου έχω κι άλλο δωράκι σήμερα. Χαμός θα γίνει. Επίσης σκεφτόμουν ότι είμαι λίγο γαϊδούριξε σαμάρωτο, διότι και καθότι, παιδιά, δεν είπα καλό μήνα. Καλό μηνάκι, ακροατόπουλά μου. Μπήκε επιτέλους και επίσημα το καλοκαίρι. Ζέστη αδιανόητη, μια γκαμίλα κάπου στον Κηφισό, υδροτήλα, όπως με την κάμη ξεχνάμε, κουνούπια που ακόμη ψάχνουν τη χρησιμότητά του στο οικοσύστημα, δεν την έχω βρει ακόμα. Ωστόσο, υπομονή και έρχονται και οι διακοπούλες λίγο να ξεκουραστούμε, γιατί πραγματικά έχουμε φτάσει στα μη περαιτέρω. Εννοείται περιμένω την παρέα σου και τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949 και ένα μικρουλάκι, διαλυματάκι ή σαπού για να σου λείψω και να λες πού σε βρε Γιάννη, πού σε βρε Γιάννη. Σε 5 λεπτά είναι και πάλι μαζί σου.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος. Ήρθες. Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Και έκανες.
3: Έβαλα προτένγια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Protergia App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Protergia. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα Super Market. Κουδουνί, eFood Market. Το Super Market του eFood, super γρήγορα.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
12: Εσύ και εγώ μαζί.
13: Πάμε διακοπές.
14: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
11: Πάρε ανάσα.
15: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα, όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.org.
16: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
17: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
16: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
17: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
18: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
16: Εισιτήρια more.com.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
19: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα
0: ξεχάσετε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης εννοείται, ένας μοναδικός και υπέροχος. Τα αυτάκια σου μέχρι και τις 5 για να περάσουμε συγκλονιστικά. Να ακούσουμε επιτυχιάρες, να ανεβάσουμε το κέφι. Δεν μπορώ να μιλήσω, παιδιά, σήμερα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Με έχει σοπεδώσει ζέστη. Τι να κάνω. Το χειμώνα γκρινιάζω για το κρύο. Το καλοκαίρι για τη ζέστη. Είμαι και εγώ περίεργος άνθρωπος αντικειμενικά. Πέραν τούτου, περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Και τώρα σου έχω καψούρα βεβαίως για σένα, φίλε Μερακλή, Νίκος Οικονομόπουλος. Και όπου και αν πας, γιατί όπου και αν πας, πάντα εδώ στο ρυθμό 949 θα γυρνάς. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

0: όπου και να πας, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949 θα είσαι, γιατί είναι μονόδρομος, είμαστε η καλύτερη παρέα, πιο κεφάτη αντικειμενικά και πάρα πολύ με τριόφρονες. Γιάννης Κατινάκης για 2 ώρες ακόμα μαζί σου, σήμερα Τριτούλα, που είναι σαν Δευτέρα αλλά κουτσουρεμένη εβδομάδα, κατάλαβες. Ίσα που θα περάσει, δεν θα το καταλάβεις, αληθεί για κάλους. Και πριν σου πω τώρα κάτι που ήθελα να σου πω πάρα πολύ σημαντικό, να δώσω τα φιλιά μου τα ρουφιχτά, γιατί έχω 2 αγόρια που μου έχουν στείλει μήνυμα στο Viber μας. Πρώτον, το Γιώργο που μου λέει καλησπέρα, ρε Γιάννα, ρε οδηγάω και σε ακούω, και τι θέλει να τραγουδήσει για Τίνο. Αύριο πάλι για την Τίνο, δεν είναι για χόρταση. Και έχω και έναν που δεν μου λέει το όνομά του, αλλά μου το λέει Γιώργος από Παλαιό Φάληρο, τα φιλιά μου στα αγόρια. Και παιδιά, ακούστε τι έχω πάθει τώρα εγώ. Πεινάω. Αδιανόητα τους βλέπω όλους μακαρόνια. Και λέω, τώρα που έρχεται καλοκαίρι, μαζέψου λίγο αδερφάκι μου. 4 μέρες δεν είχα φάει βραδινό. Έρχεται η Πέμπτη και η φαρμακερή και είπε πια το στομάχι, τέλος, συμφωνική τυπάλδου, δεν άντεχα πια. Και παραγγέλνω τι παραγγέλνω, άκου τώρα να δεις. 2 μπέργκερ στο σταυρό που σου κάνω. 1 κλαμπ, 1 πατάτες και κοτοπουκές. Ω σαν τηλεχώνα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ήδρωνα, ξεύδρωνα, ήδρωνα, ξεύδρωνα. Αν περνάς λοιπόν τα ίδια με εμένα και θες να μας αμπουκιάσεις, σου έχω τη λύση. Άκου τώρα τι ωραία πάσα που θα σου κάνω. Γιατί το eFood είναι εδώ με το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Τι κάνεις, μπαίνεις στο eFood, πατάς το φίλτρο 1-1, παραγγέλνεις και μας αμπουκιάζεις βάλσα μου στην ψυχούλα σου. Μέχρι 28 Ιουνίου προσφοράρα, οπότε δεν έχεις και πάρα πολύ χρόνο. Και αφού τα είπα και ενημέρωσα, περνάω ήρεμος για ένα διαλυματάκι, ίσα που εσύ όμως δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
2: Γιάννη, αντιλιακό πήρες.
0: Μα τι φωνάζεις, Χριστή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
2: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
0: Δεν πήρα μαγιό.
2: Τι στον άνεμο πήρες.
0: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς, μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαντήτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
0: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Γιάννη.
0: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Μα τι θες πια. Έλα, προχώρα, κατέβα.
0: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση.
9: Supradin Energy Boost. 939.
10: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
11: ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
13: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
14: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές. Σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Στο πάρι, ζουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
17: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
19: Α4 τα περιπολικό.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
21: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
22: Green.
21: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
24: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
25: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
24: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
23: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, εγώ με το φιλαράκι σου που μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα ζέστη, αφόρητη, αδιανόητη. Έχω ανάψει air conditions στους μείον 12, έχει γίνει το στούντιο Igloo. Θα πεθάνω σε λίγο από το κρύο, αλλά άμα το κλείσω, τελείωσε. Έλειωσα, έρημο Σαχάρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ωστόσο βαστάτε γερά αδέρφια μου. Και άκου τώρα να δεις εγώ τι θα κάνω να σου ανεβάσω το κέφι. Σου έχω για να αρχίσει ώρα καλά και όπως πρέπει, Κατερίνα Λιόλιου και. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Ο Παναγιά μου ήταν λίγο γκαριδοφωνάρα τώρα, αυτό κατάλαβα και εγώ. Δυνάμωσε λοιπόν την αίτηση να τραγουδήσει η Κατερίνα καλύτερα. Ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες, να κάτσεις και να ακούσεις. Και σε λίγο πάλι μαζί σου. Δώσε Κατερίνα.

0: αγάπησα στα αλήθεια. Πες τα νύμνο μου, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Πανικό κάνουμε και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου για να περάσουμε εξαιρετικά. Και μιας και μπήκε και τα καλά πλέον το καλοκαίρι, εν αντιθέσει με εμένα, ο Σάκης ο Ρουβάς γυμνάζεται, γι' αυτό και έχει και κοιλιακό γρανίτη. Και έγινε viral, δεν ξέρω αν το δες, γιατί γυμναζόταν με το θα σου φτιάξω μακαρόνια με κυμά για να φας. Διαφωνώ. Εγώ αυτές τις δύο φορές που έχω γυμναστεί θα ήθελα να βάλω το μερετικό μου απαιτεί χαρά. Είτε υποφέρω της Βανδύ, ιδανικά. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, το θα σου φτιάξω μακαρόνια με κοιμά για να φας την ώρα που κάνεις τον κοιλιακό δίνει ένα motivation, που λένε και οι φίλοι μου οι Άγγλοι, διότι κάνεις τον κοιλιακό και λες, θα φάω τη μακαρονούγκα μετά χωρίς τύψεις. Είτε ας μην γελιόμαστε, ο μόνος λόγος για να κάνεις γυμναστική είναι για να φας μετά χωρίς τύψεις. Και όποιος πει το αντίθετο είναι ψεύτης και Πινόκιο. Αν λοιπόν και εσύ σαν εμένα που δεν σε ενδιαφέρει και πάρα πολύ να προσέξεις το σώμα σου, αλλά σε ενδιαφέρει το μαλλί, άκου τώρα πάσε συγκλονιστική, σου έχω εγώ τα καλύτερα, γιατί η Sios παρουσιάζει το νέο Sios Intense Glaze, συγκλονιστικά αγγλικά, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φριζαρίσματος για μεταξένια και λαμπερά μαλλιά. Και επίσης Παρασκευή 5 Ιουνίου η Sios διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στη Μαρίνα Φλισβού, δεν μπορώ να μιλάω πια σήμερα, από τις 4 έως και τις 8 το απόγευμα. Ένα εντυπωσιακό Sios van θα βρίσκεται στο χώρο για να σε μεταφέρει στον κόσμο του Sios Intense Glaze. Τα πασυγκλονιστικά, σε ενημέρωσα και είμαι πανέτοιμος να περάσω σε Γιώργο Μαζονάκη, γιατί όσο ζω, μαζώ, επιπτώσεις, δυνάμωσε την ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: χα και βαχ θα πω. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, καλοκαιρινός, έτσι. Να σου πω όμως τώρα τι γίνεται τώρα που έχει την πάρα πολύ την ζέστη. Πόσο έχει, 40, 50, 60 βαθμούς Κελσίου. Και ακούς και εμένα που είμαι καυτός ούτως ή άλλως. Μήπως πραγματικά να δίνει πάρα πολύ θερμοκρασία, δεν ξέρω αν τα αντέχεις. Πέραν τούτου, ήρθε η στιγμή, ίγκυκεν η ώρα, να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου βεβαίως. Οπότε τι κάνεις, καλείς τώρα στο 210-6835-722. Ήδη παίρνετε αγάπες μου, είστε οι καλύτεροι αντικειμενικά. Βέβαια και εγώ ο καλύτερος, να τα λέμε και αυτά. 210-6835-722. Καλείς, βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. Έφυγα να σηκώσω τις γραμμές μου και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Με γεια και στο φίλο μου στον Ηρόδοτο θέλω να πω, γιατί ράβει δύο κουστούμάκια μου λέει τώρα.
3: Όλα δικά του.
2: Όλα δικά
3: του. Δύο κουστούμάκια.
2: Λέω παιδί μου, λέω πού θα πας. Γιατί θα ράβεις, σε παντρεύεις, σε κάνεις. Πώς τα λένε αυτά που κάνουν οι. Ξεχνάω τα, τα Διονυσία. Όχι Διονυσία.
3: Αποκλείται ράβει κουστούμάκια, εκεί θα έσκησε. Εδώ τι εδώ πρέπει να ξεχάσει τα βασικά Διονυσιακά. Ο άλλο ράβει 15 Διονυσιακά μυστήρια. Αυτό το κουστούμι σαν το γεωφύρι τη Άρτα. Ο λιμερί το ράβανε το βράδυ ξεσκ.
2: Παιδιά, πώς θα λένε αυτά που οι πλειοκτήτες κάνουν ένα πολύ ωραίο πάρτι ανά δύο χρόνια.
3: Διονυσιακά, καλά το είπες, σωστά, μέσα έπεσες. Αφού δεν ράβουμε κανένα πουκάμισο, ας ράψουμε το στόμα μας καλύτερα.
1: Καλάνια, καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο!
6: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
1: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
1: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες όλοι μπος πρώτη πούτι. Παγωτά ωραίο.

0: Με ένα συνένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food, σούπερ γρήγορα.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχες.
3: Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
6: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 29% φθηνότερα 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες με καλοκαιρινό χαλί, έτσι, γιατί είμαστε σε πάρα πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Και Γιάννης, αχ παιδιά, η μέση μου με πιέσε. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Παιδιά, η μέση μου με πονάει πάρα πολύ γεροντάματα. Έχω αγόρι να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν τον καλησπερίζω. Γεια σου αγόρι.
10: Καλησπέρα Γιάννη.
9: Καλησπέρα, μ' αρέσεις γιατί είσαι μια στιβαρή φωνή. Νιώθω ότι είσαι στιβαρό αγόρι.
10: Έτσι είμαι.
9: Α, και πώς σε λένε στιβαρό αγόρι, δεν είναι
10: ποτέ μας. Με λένε Χρήστο.
9: Χρήστο. Θα σε λέω Χριστάρα εγώ.
10: Είμαι Χριστάρα.
9: Θα σε λέω Χριστάρα, έτσι, για να με περνάνε και οι δύο καλά. Και από πού με καλείς, Χριστάρα?
10: Σε καλώ από Αγίους Αναργύρους.
9: Α, τα φιλιά μου στους ξακουστούς Αγίους Αναργύρους. Δεν έχω έρθει πολλές φορές. Με καλείς δηλαδή.
10: Έχουμε και ωραίο πάρκο εδώ πέρα.
9: Στο πάρκο θα με πας? Τι, με Περιστέρι, κουτσουλήσω?
10: Όχι, είναι φύση. Φύση. Θα φύγουμε λίγο από τα μπετά.
9: Μα στα μπετά όμως υπάρχει air condition και πολιτισμός. Τη φύση έχει κουνούπι και φίδι. Δεν θέλω εγώ το φίδι στη ζωή μου.
10: Δεν έχει φίδι.
9: Τι έχει?
10: Προστατέψω, θα σε προστατεύω εγώ.
9: Α, εντάξει, θα είσαι ο Ταρζάν μου λοιπόν και εγώ η Τσίτα. Το έσουρο πραγματικά δεν την ακούω αυτή την εκπομπή. Δηλαδή δεν ακούν οι άνθρωποι να μας κλείσουν να τελειώνουμε. Λοιπόν, Χρήστο, σταματάω. Όχι, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πες μου μόνο πόσο χρόνο είσαι και τελείωσε η κουβέντα.
10: 35 χρονών.
9: 35, πάρα πολύ. Ένα, ρωτήστε κάτι ακόμα τώρα όμως, γιατί δεν μπορώ. Είμαι με προκαλείς. Είσαι δεσμευμένο αγόρι ή είσαι έτσι ελεύθερο πουλί?
10: Δεσμευμένο, με προλάβανε.
9: Τι να κάνω, δεν πειράζει, σε προκάμενε. Θα αντέξω και περνάω κατευθείαν στο παιχνίδι γιατί είμαι επαγγελματίας. Είσαι έτοιμος?
10: Έτοιμος, έτοιμος.
9: Άντε, θα σου βάλω αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και 3 και 2 και 1 και φύγαμε.
11: Δεν μου λες αγάπη μου, έχεις γυρίσει πολλές τέτοιες τουριστικές ταινίες?
12: Όχι, όχι, χιλιά μου, λίγες. Με κυνήγησε το κύκλωμα. Το ντεμπούτο μου ήταν στην ταινία Βαθύτερα δεν γίνεται.
11: Ωχ, Παναγία μου.
12: Ναι, ένα πέρασμα έκανα, δεν είχα τάκες. Μόνο βαγκιτά.
11: Αχ.
12: Α, να, περίπουσα κι αυτό. Μετά ακολούθησε ο πρώτος μου πρωταγωνιστικός ρόλος στην ταινία.
9: Η Νεράδα και το Παλικάρι. Χρήστο, είμαι εδώ.
10: Εδώ είμαι.
9: Τι λέει στη συνέχεια η Κορίνα η αγαπημένη? Ποια ήταν η ταινία?
10: Ποια ήταν η ταινία?
9: Να σε βοηθήσω.
10: Για ρίχτω.
9: Θα δώσω δύο επιλογές γιατί τις έχω συμπαθήσει. Δεν θέλω να σε δυσκολέψω.
10: Για πάμε.
9: Αχ, δεν είμαι καλά. Ο γητευτής της Αλόγας ή ο γητευτής της Γαϊδούρας? Γαϊδούρα είμαι εγώ σίγουρα.
10: Ο γητευτής της Αλόγας.
9: Είσαι ωραίος και μετράς, Χριστάρα μου. Και μπράβο και συγχαρητήρια. Και να σου πω και κάτι. Μαλλιά έχεις?
10: Πλούσια.
9: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Θα σου δώσω εγώ το νέο το Sios Intense Glaze που είναι ολοκένουργιο για περιποίηση, για λάμψη στα μαλλιά και να μην σου φριζάρουνε κιόλας. Να είναι με τα ξένια και απαλά τα μαλάκια σου.
10: Τέλεια.
9: Πόσα, πόσα μαλλιά έχεις, πήγα να πω. Τι χρώμα είναι τα μαλλιά σου?
10: Είναι καστανά.
9: Καστανά, πάρα πολύ ωραία. Τώρα με το Σάιος θα λάμπουνε κιόλας. Περίμενε, να σημειώσω το τηλέφωνο σου, το βγάλω μια φωτογραφία, μπαμ μπαμ. Και είσαι πανέτοιμος, Χριστάρα μου. Πολλά πολλά φιλάκια.
10: Επίσης, καλή συνέχεια.
9: Να είσαι καλά, δεν είμαι εγώ σίγουρα καλά. Και περνάω σε Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια. Με λίγα...

0: Έλα λίγο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Εδώ θα είμαι, δεν πάω πουθενά. Και να σου πω και κάτι, με έχεις αφήσει μοναχούλη μου σήμερα και έχω παράπονα. Στείλε μου ένα μηνυματάκι λίγο να χαρώ να μου κάνεις τις ωραίες τις παρεούλες. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω και πρόσεξε τώρα να δεις. Επειδή πάρα πολύ έχω μιλήσει, πρέπει να περάσω γρήγορα σε ένα διαλυματάκι μικρό. Αλλά σε λίγο μαζί σου θα είμαι πάλι, έτσι για να σου λείψω και να σε καψουρέψω. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί Ρυθμός 949.
2: Και άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνδυνοι σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
5: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
4: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
5: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
4: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
6: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Ο Ρυθμός 949 προτείνει. Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άνσας ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει τον Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδέστηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων.

0: ραντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζει την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινά.

Καλώστα μου, καλώστα μου και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είσαι εδώ στα καλύτερα, στα πιο κεφάτα και στα πιο ναζιάρικα. Γιάννης Κατινάκης, θα με το φιλαράκι σου μέχρι και τις 5. Εδώ να σου κάνω τη σωστή την παρέα και να δώσω πάρα πολλά φιλιά στην Γιάννα που μου λέει καλησπέρα από Ηράκλειο Κρήτη. Στα φιλιά μου στη Λεβεντογένα Κρήτη που έχω καιρό να πάω, αλλά ποτέ δεν ξεχνώ. Πρόσεξε τώρα, για να μπει η ώρα καλά, έτσι όπως πρέπει, με πάρα πολύ κέφι, νομίζω πρέπει να αρχίσω με μια Ελένη Φουρέιρα, βεβαίως. Οπότε τι κάνεις, δυναμώνεις την ένταση. Κι άλλο, μην το λυπάσαι, αυτός είσαι και η Ελένη είναι εδώ για σένα. Αλληλούια.

τα δει μόνο εσύ και πάμε όλοι μαζί. Αχ κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε. Χόρεψε και εσύ φίλε αγαπημένα ακροατή, ένα καρσιλαμένο σιρτάκι, ό,τι σου κάνει κέφι, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης και την Άξ που περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Κρυώνω, θα μου πεις πως γίνεται Γιάννη μου αυτό. Πραγματικά το έχω βάλει στους μείον 12 το κλιματιστικό. Θα μου πεις, για δεν το κλείνεις, γιατί θα υπέρθει υδροτήλα μετά και δεν έχω ποσμητικά μαζί μου και άντε μετά να με πλησιάσει άνθρωπος. Γιατί σε πλησιάζει τώρα που δεν βρωμάς? Όχι, αλλά σκέψου να βρωμάξεις σαν το κουνάβι τι έχει να γίνει. Το καλοκαίρι έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Επίσης, κουνούπια, χαμός. Τι ήταν να μπει ο Ιούνιος, έχω σκοτώσει από χτες 10, έχω γίνει κουνουποκτόνος. Τι να κάνω παιδιά, ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα, εσύ αγαπημένε μου φίλε που είσαι στην κίνηση και έχεις τα νεύρα σου και λες, άντε συχτήρι από εδώ, πότε πέρασε το τριήμερο, μη μου αγχώνεσαι, στείλε μου ένα μήνυμα εμένα και όλα θα τα φτιάξω. 6937-949-949 και φυσικά να σε ενημερώσω για την πιο ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη. Πότε? 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ πραγματικά άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα, τα vibes. Να πας να περάσεις καλά, να φλερτάρεις και εγώ περνάω σε Μιχάλη Χατζηγιάννη, έτσι για να σε φτιάξω. Φωτιά στη νύχτα, ο απαντής μείνε μαζί μου, σου εγγυώ μετακολουθεί πανικός και Γιάννης Κατινάκης σε λίγο σταυτάκια σου.

0: Θοδωρής Φέρης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι τις 5 θα ακούσεις και Γιάννη Κατινάκη. Βεβαίως, αυτό σου έλεγε, με αυτό θα πορευτείς. Στείλε μου ένα μηνύματάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και μην με ξεχνάς. 6937-949-949. Και σ' άλλα νέα, θέλω να σας πω ότι σήμερα ο οδηγός ταξί που με γύρισε στο σπίτι μου, γιατί είχα το πέρα μια δουλίτσα, με ρώτησε αν είμαι παντρεμένος. Και ρωτώ τώρα εγώ, πού υπήρχε αυτός ο μπερδεμός, να είναι η νύφη τριγωνάκι ο γαμπρός περιστεράκι? Όχι, παρόλα αυτά, απαντώ για τα προσωπικά μου, όχι, είμαι πάρα πολύ ελεύθερος. Όποιος ενδιαφέρεται επίσης να στείλει ένα μήνυμα στο Viber μας, 6937-949-949. Και αφού έτσι μάλλον μας ακούει το σουρού και έρχεται να με κλείσει, περνάω σε ένα διαλυματάκι μικρούλι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανέμορφα.

0: εύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άνσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, Το Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίνι Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grout στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδέστηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Θεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
5: Okay.
4: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
6: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Αχ, Παναγίτσα μου, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως, ένας και μοναδικός μαζί σου μέχρι και τις 5. Για λίγο ακόμα εδώ θα είμαι. Έχω και Αλέξη Μαρκάζου στο στούντιο με πάρα πολλά κέφια. Και έχω και μηνυματάκι από τη Στέλλα που μου λέει: καλησπέρα, σε ευχαριστούμε για την πάρα πολύ ωραία παρέα. Να είσαι καλά, Στέλλα μου, μερσί και σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλω και άλλα μηνυματάκια μέχρι να φύγω στο 6937-949-949. Και έτσι για σβήσιμο και για κλείσιμο σου έχω ρί Ελληνίδου και. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

0: τα φιλιά μου στη Σαλονίκα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα. Όχι για μία, όχι για δύο, αλλά για τρεις με το συμπάθειο. Λάκερες ώρες. Και τώρα ήρθε η ώρα να σε παραδώσω στα αλάνια μας. Αλέξης Μαρκάζος και Αναζιρδέλη. Αναζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8 θα είναι μαζί σου. Έλα, Αλέξη μου, δώσε ένα φίλι στον κόσμο για το αντίο.
1: Εμουά.
2: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδι.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Κοπά Φεστιβάλ Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. Κοπά Φεστιβάλ Powered by Day.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
8: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
11: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
8: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
11: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
8: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
12: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλβαρη. Τα τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό.
15: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9:39.

0: φτάσει μια σου. Μα κι αν φαντάσου διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Εσύ στο νησί παίζει πάντα τα καλύτερα. Νησί 939.

0: νησί 939.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
0: Νησί 939.

Πολλές εκπλήξεις. Όχι μόνο θα παίξουμε και μαζί τη νέα μας παιχνιδάρα, αλλά θα ακούσουμε και τραγουδάρες. Ξεκινάμε με γλυκό μεθύσι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

τραγουδάρα είναι αυτή. Κώστας Καραφώτης, είχα κάποτε μια αγάπη στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Και τώρα που έχει καλοκαιριάσει και τα καλά, εγώ θέλω να σας ταξιδέψω λίγο διαφορετικά. Θέλω έτσι να φανταστούμε ότι βρισκόμαστε στο Αιωλής Τίνος Suites, ένα υπέροχο, ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο, το οποίο, κάντε το λίγο εικόνα, είναι χτισμένο αμφιθεατρικά με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και τη χώρα του νησιού, συνδυάζει την κυκλαδίτικη αισθητική και τη σύγχρονη άνεση, είναι πραγματικά το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις και να νιώσεις τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον και πώς το χρειαζόμαστε αυτό το ήρεμο το περιβάλλον, ιδανικό για καλοκαιρινές αποδράσεις. Μεγάλο του πλεονέκτημα βέβαια είναι η τοποθεσία του, που είναι κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και ιδανική βάση για εξερεύνηση της Τίνου, γιατί θα πάμε να μην δούμε 2-3 πράγματα. Συνδυάζοντας φυσικά αυτή την εύκολη πρόσβαση και την απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Τι καλύτερο! Έχει αυτές τις υπέροχες σουίτες και δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Το Αιωλής Τίνος Suites προσφέρει μια εμπειρία πολυτέλειας που παραμένει όμως και διακριτική και αυθεντική, αποτυπώνοντας αυτή την πραγματική ενέργεια της Τίνου. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ στην Τίνο, αλλά αν είναι να πάμε, καλύτερα να πάμε στο Αιωλής Τίνος Suites, έτσι να το ζήσουμε στο 100%. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Πανοκιάμο. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: κάνει.
1: Νίνο Τζοζεφίν, τι κάνει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έρχεται ένα φανταστικό διήμερο που θέλω και εσείς να το ζήσετε όσο τίποτα. Λοιπόν, ένας αγαπημένος θεσμός επιστρέφει και φέτος. Μιλάω φυσικά για το 27ο παζάρι των φίλων του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, που ανοίγει τις πόρτες του το Σάββατο που μας έρχεται, Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιουνίου, στον πανέμορφο κήπο του Μουσείου, προσκαλώντας και μικρούς και μεγάλους φυσικά σε ένα ξεχωριστό διήμερο διασκέδασης και προσφοράς. Οι επισκέπτες θα βρουν εκεί μια μεγάλη ποικιλία από επιλεγμένα αντικείμενα, τι εννοώ, βιβλία, αντίκες, είδη σπιτιού, φυτά, διακοσμητικά, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές βέβαια, ενώ στο κηλικείο, για όλους εμάς που μας αρέσουν τα εδέσματα, θα υπάρχουν εδέσματα που θα είναι προσφορές μελών για το κολατσιό σας ή για το σπίτι. Το παζάρι αποτελεί αυτή την ιδανική ευκαιρία που έψαχνες για αγορές με χαρακτήρα, συνδυάζοντας την ποιότητα με την κοινωνική προσφορά και παράλληλα, όσοι πάτε, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τις δράσεις, τα πρόσωπα και το έργο του Σωματείου των Φίλων και να ενημερωθείτε για τους τρόπους συμμετοχής σε αυτό. Ενώ κατά τη διάρκεια του παζαριού θα υπάρχει και η δυνατότητα εγγραφής νέων μελών με ειδική έκπτωση 20%. Οπότε θα τα πούμε εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Πόσο αλάνι είσαι! Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο μετράει με ακρίβεια Big Ben και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια, καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949. Πόσο αλάνι είσαι, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα

0: Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τρεις ευγενείς.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται
2: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
2: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
0: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης,
2: Ζήσης Ρούμπος,
5: Χάρης Χιώτης,
2: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
0: και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν. Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη. Πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ECO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO.

Ρυθμό 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω την προσοχή σας αν κινείστε προς το Κολωνάκι, γιατί έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Σκουφά από το ύψος της Δημοκρίτου, γιατί ένα κατάστημα έχει πιάσει φωτιά, οπότε να προσέχετε και να αποφύγετε εκείνο το σημείο. Βέβαια, αφού είπα τα χρήσιμα, πάμε στα ευχάριστα. Θέλω να στείλω πολλά χαιρετίσματα στο Γιάννη, στο Γιώργο και κυρίως στη Σοφία, γιατί Σοφία, τώρα μαθαίνω από τους μαθητές ότι είσαι φανταστική καθηγήτρια και καθηγήτρια που όλοι θα ήθελα να έχουν. Κάτι τέτοια εγώ μαθαίνω. Α, οι πηγές μου είναι έγκυρες. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί σε λίγο Γιώργο Σαμπάνη, αλλά τώρα Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τραβήσει όλα για όλα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σε δύο μέρες έρχεται επιτέλους Φεστιβαλάρα. 5η λοιπόν, 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPPO Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Τι εννοώ? Πάνω στη σκηνή Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Όπως καταλαβαίνετε, θα είναι ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση, αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια που τόσο πολύ τη χρειαζόμαστε. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θόμας Ζάμπρας. Γι' αυτό λοιπόν, αν θες να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις για να γίνεις και εσύ μέρος αυτού του αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης, μπες στο soundis.gr. Σε πολύ πολύ λίγο κι άλλες επιτυχίες θα παίξουμε κιόλας, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
2: Γιάννη, αντιλιακό πήρες?
3: Μα τι φωνάζεις, Χριστή μου γυναίκα, κάτσε να δω αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
2: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι?
3: Δεν πήρα μαγιό.
2: Τι στον άνεμο πήρες?
3: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαντήτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια?
2: Έλα, προχώρα, κατέβα.
3: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949.
6: Η ώρα στο νησί είναι 9.
7: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
8: Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
9: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
10: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Γι' αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
8: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
7: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
8: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
7: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
9: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
10: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
13: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
14: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
13: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
14: Για να δω.
15: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
16: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας. 10 στις

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Τρίτης, 2 Ιουνίου, βέβαια είναι μια Τρίτη που μοιάζει με Δευτέρα, γιατί ξεκίνησε η εβδομάδα μετά από ένα υπέροχο τριημεράκι. Εύχομαι να περάσετε φανταστικά και να απολαύσετε αυτόν τον ωραίο ήλιο. Δηλαδή, εδώ στην Αττική, εμείς βράσαμε και σήμερα γενικά έχει πάρα πολύ ζέστη. Αυτή τη στιγμή, φανταστείτε, στο κέντρο της Αθήνας έχει 25 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα από αύριο θα αυξηθεί κι άλλο η θερμοκρασία. Θα μου πείτε, γκρινιάζουμε με βροχές, γκρινιάζουμε με συννεφιά, να γκρινιάζουμε και με ζέστη. Πάει πολύ. Όχι λοιπόν, τέλος η γκρίνια. Πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Παντελής Παντελίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός και τώρα Θοδωρής Φέρης. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Και αργότερα θα παίξουμε και παιχνιδάρα για να πάμε ταξιδάρα σε νησί.

Νίκος Μακρόπουλος, κόπηκα στα δυο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου και στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις ταξίδια στην Ευρώπη. Φυσικά, στο πόσο Αλάνι είσαι τελικά, βγαίνεις στον αέρα, απαντάς σε 3 ερωτήσεις και το roasting πάει σύννεφο. Τι είναι το roasting? Απαντάς μέσα από την καρδιά σου, επιθετικά, δεν μαζάς πουθενά. Οι απαντήσεις αυτές σχολιάζονται, το αλανόμετρο σε βαθμολογεί και το καλύτερο Αλάνι παίρνει στο τελικό. Τι κερδίζει ο μεγάλος νικητής? Κερδίζει ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα τον Αύγουστο στο Λονδίνο από το Versus Travel. Μπορείτε να απολαύσετε λοιπόν την κοσμοπολιτική ενέργεια της πόλης, τις ατελείωτες βόλτες, το shopping, τα ιστορικά σημεία και τη μοναδική βρετανική ατμόσφαιρα. Είναι ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, εμπειρίες, καλοκαιρινές στιγμές σε μία από τις πιο ζωντανές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Φυσικά πάντα με την ποιότητα και την ασφάλεια που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Οπότε αν το έχεις, βγες στον αέρα και πες μας πόσο Αλάνι είσαι τελικά. Η κλήρωση θα γίνει 19 του μηνός, οπότε προλαβαίνεις να πάρεις στα Αλάνια και να πεις και εσύ πόσο Αλάνι είσαι τελικά. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί αυτό κι αν είναι καλοκαιρινό τραγούδι. Και τη Γαρμπή, εσένα μόνο, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κώστας Μάστρας, Μαργαρίτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Και πόσες φορές έχουμε πει γιατί ρε πατέρα, έτσι χιουμοριστικά. Πόσες φορές όμως θέλουμε να βλέπουμε και γιατί ρε πατέρα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί απόψε το βράδυ στις 10.30 στον Αντένα θα απολαύσουμε το νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο της κωμικής σειράς Γιατί ρε πατέρα, που πλέον προβάλλεται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και κάθε Τρίτη βράδυ στις 10.30. Σε πολύ πολύ λίγο θα παίξουμε μαζί για να έτσι διεκδικήσετε και στη συμμετοχή σας για να πάτε στο νησί. Το νησί!
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Θέλω να σας πω για τους λάτρες του Casa de Papel το ότι ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει και συνέχεια, λέει. Season 6!
3: Επιτέλους! Και τώρα
2: κατάλαβα
3: πάλι.
2: Ναι,
3: κοροϊδεύω.
2: Πάλι κοροϊδεύω. Με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένος σήμερα πια.

0: κυκλοφορία.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
5: Εσύ και εγώ μαζί.
6: Πάμε διακοπές.
7: Τέλος της σχολείου, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
8: Πάρε ανάσα.
9: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος.

ρυθμό 949 και Έλενα Ντάντζελο. Θα μου πείτε, βρε Ντάντζελο, γυρίσαμε από τριήμερο. Γιατί τόση χαρά, κοπέλα μου? Θα σα εξηγήσω γιατί. Γιατί έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμό, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμό 949 σε στέλνει στην Τίνο. Γι' αυτό λοιπόν πάρε το Viber του ρυθμού στα χέρια. Γιατί θέλω να ετοιμάζεσαι για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου στο Εολή Τίνο Suites. Ένα πολυτέλε μπουτικ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο τη Σίτζετ, σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετ, καλωσορίσατε στον προορισμό σας και δεν τελειώνει εδώ. Στο Beach Bar La Lalooza θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας ειδικά για εσάς και την παρέα σας. Και για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Πραγματικά τι άλλο μένει? Λοιπόν, μένει να στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Κάποιος ή κάποια θα βγει στον αέρα μαζί μου να μου τραγουδήσει αυτό το νησιώτικο που έστειλε στο Viber του ρυθμού και να μπει στην κλήρωση για αυτή τη μαγική κλήρωση που θα σε στείλει με τους κολλητούς σου στην Τίνο. Τώρα, πάμε να δυναμώσουμε την ένταση όσο μου στέλνετε εσείς μηνύματα τα αγαπημένα σας νησιώτικα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: να αφήσει Αντρέ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίε και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Και για να δούμε ποια έχω εδώ μαζί μου για το νησί. Ποια έχω μαζί μου.
3: Γεια σου, Έλενα.
0: Γεια σου, Χριστίνα. Τι κάνει.
3: Είμαι καλά, εσύ.
0: Αχ, πάρα πολύ καλά. Είσαι έτοιμη να πα. Να μπει στην κλήρωση για να πα στην Τίνο με όλα αυτά που σου είπα νωρίτερα.
3: Πανέτοιμη.
0: Λοιπόν, το μόνο που μένει είναι να τραγουδήσουμε. Τι πιο εύκολο.
3: Ωραία, το έχουμε.
0: Το έχουμε. Έτσι σε θέλω δυναμική. Για πάμε.
3: Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περικλανωμένο. Με στη γενιτιά, με στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Γιατί νοσταλγώ, γιατί λαχταρώ την αγάπη μου και το χωριό.

0: Συγχαρητήρια! Έχεις μπει στη μεγάλη κλήρωση, η οποία θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Αυτή την μαγική κλήρωση που θα στείλει κάποιον ή κάποια στην Τίνο. Εύχομαι να είσαι εσύ, σου εύχομαι καλή επιτυχία!
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς ένιωσες, ξέρωσες λίγο, γιατί μετά από το τριήμερο κάπως λίγο μας φαίνεται περίεργη η επιστροφή?
1: Ήταν ιδανικό, ναι.
0: Έτσι, εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, καλή συνέχεια. Μα τι τέλεια, τι τέλεια, τι γλυκιά που είναι. Λοιπόν, θέλω να είστε συντονισμένοι, γιατί υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες για να μπείτε στην κλήρωση. Τη μαγική αυτή κλήρωση για να πάτε στην Τίνο, αυτό το υπέροχο τριήμερο για σένα και για την παρέα σου, με όλα αυτά που έλεγα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Non-stop Mix by Nikos Alkousis. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop Mix by Nikos Alkousis. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίβη.
4: Η ΑΕΚ ενισχύεται με την απόκτηση του διεθνή Ουκρανού εξτρέμ Ολεξάντρ Ζούπκοφ. Η Ένωση έχει συμφωνήσει με την Τραμπζονσπορ για την αγορά των δικαιωμάτων του 29χρονου ποδοσφαιριστή. Ο Ζούπκοφ βρίσκεται στην Αθήνα και αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία ο ιατρικός του έλεγχος, θα βάλει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Στην Ελλάδα, για να ξεκινήσει το σχεδιασμό του Παναθηναϊκού έναψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, βρίσκεται ο νέος προπονητής των Πρασίνων, Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 39χρονος Δανός τεχνικός αναμένεται να έχει κατηδίαν επαφές με τους ανθρώπους του Τριφυλιού, δύο εβδομάδες πριν την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας για το ξεκίνημα της καλοκαιρινής προετοιμασίας.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιώργο! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς, εγώ είμαι ακριβώς στη θέση μου, εδώ που πρέπει δηλαδή για να κάνουμε μαζί παρέα έως και τις 11. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου, μια Τρίτη που ξεκάθαρα μοιάζει με Δευτέρα, αλλά εμείς δεν πτωούμαστε γιατί και η θερμοκρασία είναι υψηλή και η κίνηση στους δρόμους δεν είναι μεγάλη. Δεν ξέρω, πολύ κολλήσατε και το κάνατε τετραήμερο. Τι γίνεται εδώ? Εγώ την Αθήνα έτσι δεν τη βλέπω συχνά και πολύ χαίρομαι βέβαια, γιατί και μπορούμε να φτάσουμε γρήγορα στον προορισμό μας και μπορούμε να βρούμε μετά και πάρκινγκ. Είναι συνδυασμός άχαστος αυτός. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Αντώνη Ρέμο, Δευτέρα στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχοί.

0: Παπαρίζου υπάρχει λόγος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 10. Και αν ψάχνετε μία ταινία η οποία να παίρνει 10 στα 10 στο plot twist, τότε σήμερα σας έχω την κατάλληλη.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Είδα ξαναπρόσφατα αυτή την ταινιάρα που λέγεται Vivarium. Είναι μια ταινία του 19, είναι φανταστική. Έχει ακραίο plot twist, αλλά πάμε λίγο να δούμε την υπόθεση. Ένα νεαρό ζευγάρι ψάχνει σπίτι και καταλήγει σε μια γειτονιά με αμέτρητα ίδια σπίτια, κάνει το λίγο εικόνα. Όταν λοιπόν προσπαθούν να φύγουν, συνειδητοποιούν ότι είναι παγιδευμένοι σε έναν αλόκοτο λαβύρινθο και αναγκάζονται να μεγαλώσουν ένα μυστηριώδες παιδί για να βρουν έξοδο. Είναι πάρα πολύ ωραία, έχει μια ιδιαίτερη ανατριχιαστική ατμόσφαιρα. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί σου δημιουργεί μια αίσθηση ότι είναι κάποιος παγιδευμένος σε μια πολύ καλή ζωή, σε μια έτσι ιδιαίτερη ζωή που μοιάζει τέλεια, αλλά δεν είναι. Είναι από εκείνες τις ταινίες που τις συζητάς μετά το τέλος και αυτό είναι ουσιαστικά που κάνει τη διαφορά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ιδιαίτερο sci-fi θριλεράκι. Νομίζω θα αγαπήσετε πάρα πολύ τις ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστών, γι' αυτό εξάλλου και σας την προτείνω σήμερα. Βέβαια, αν θέλετε διάφορα plot twist, υπάρχουν και σε πάρα πολλά βιβλία που έχουν γίνει και ταινίες. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θέλω να σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Έτσι, γιατί όπως θα λέγει και ο Γιάννης ο Κατινάκης, είμαι γαλαντόμα. Οπότε θέλω να έχετε πρόσβαση σε άπειρα βιβλία, πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, δηλαδή ηχητικό βιβλίο. Και μπορείτε να κάνετε τη μηνιαία αυτή συνδρομή δική σας με ένα μήνυμα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949, γράφοντας απλά τη λέξη Jukebox. Τόσο απλά γίνεται δική σας αυτή η μηνιαία συνδρομή και βουτάτε κυριολεκτικά σε όλα τα βιβλία. Τώρα πάμε να χορέψουμε με Δέσποινα Μανδύ, να μ' αγαπάς στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

0: Το αγαπώ. Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και κάθε Τετάρτη 8 με 10 είναι εδώ ο Θοδωρής Μαραντίνης. Κάθε Τετάρτη με το Εκτός Ρυθμού. Κάθε εβδομάδα λοιπόν έχει μια διαφορετική θεματολογία, έχει εννοείται πολλές προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές, καλεσμένους σε έκπληξη. Αυτό λοιπόν το θέμα της εβδομάδας, τι λέω, Χριστέ μου, αυτή την εβδομάδα το θέμα είναι το τραγούδι που θα αφιέρωνε στο αποθυμένο σου. Εκείνο που λέει όσα δεν είπες ποτέ ή όσα σκέφτεσαι. Γιατί τόση ώρα εγώ τώρα σκεφτόμουν ποιο τραγούδι θα αφιέρωνα στο αποθυμένο μου, γι' αυτό και σκάλωσα. Βέβαια, αυτό θα το πείτε σε μένα, ούτε θα το πω εγώ σε εσάς. Θα τα πούμε αύριο στο Θοδωρή με ένα μήνυμα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949, είτε γραπτό μήνυμα είτε ηχητικό μήνυμα. Γιατί εντάξει, ας μην κρυβόμαστε, όλοι έχουμε τα αποθυμένα μας, οπότε ίσως να είναι η στιγμή να αφιερώσουμε ένα τραγούδι και να μιλήσουμε για όλα όσα νιώθουμε. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία θα τα στείλετε στο Viber του ρυθμού είτε με ηχητικό είτε με γραπτό μήνυμα θα τα ακούσετε ζωντανά αύριο στην εκπομπή του Θοδωρή Μαραντίνη. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένος στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

κυκλοφορία. Δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν είναι τυχαίο που λένε ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας, γιατί ουσιαστικά με αυτό ξεκινάς τη μέρα σου. Παίρνεις τη δύναμη που χρειάζεσαι, παίρνεις την ενέργεια που χρειάζεσαι. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς στο Πάμε Πρωινό είναι η αγαπημένη μας συνήθεια. Κάθε Δευτέρα λοιπόν με Παρασκευή πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Και μάλιστα στο Πάμε Πρωινό υπάρχει και το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα. Εσύ ακούς τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι δεν χάνεις την ευκαιρία να κερδίσεις μετρητά. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ του ρυθμού τι έψαχνε? Μια γυναίκα που να είναι παντρεμένη, το όνομά της να ξεκινάει από σίγμα και ο γάμος της να έχει γίνει στην Κρήτη. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ δεν βρήκε το στόχο του, οπότε αύριο το νου σας επιστρέφει με 300 ευρώ. Πάμε πρωινό λοιπόν, και έτσι θα μάθουμε τα τρία στοιχεία. Για να δούμε ποια θα είναι αύριο. Τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.